θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκο.

θάλαμο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με βγάλει. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Ξαναγυρνώ εδώ γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ σκυφτός και απελπισμένος εδώ σε αυτή την πολιτεία. Και με τις

κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου, ξαναγυρνώ εδώ ζητώντας αγκαλιά και τιμωρώ τον εαυτό μου. Ειλικρινά, εγώ

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις. Στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

Κι ο καλούς νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: ώρα πλησιάζει. Ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: όσα να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπιών με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου προκρίθηκε η Πορτογαλία που επικράτησε με 2-1 της Κροατίας. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση την Ισπανία που απέκλεισε με 3-0 την Αυστρία. Πριν από λίγο Ελβετία-Αλγερία 2-0. Στην επόμενη φάση πέρασε η Ελβετία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, η Κασιανή, καλή σας ημέρα. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Η Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο, καθώς η Αμαλία Κάτζου λείπει με άδεια, αναρωτιέται τι είναι αυτό. Κάτσε, πετάει. Ήπτατε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, τώρα με την ευκαιρία, ήρθε ένα μήνυμα από αγαπητό φίλο της εκπομπής, ο οποίος 8.30 ώρα το βράδυ, 9 παρά, άκουσε τον ήχο από, από ένα μαχητικό να περνάει.
1: Ναι.
0: Τώρα, πέμπτη βράδυ, να περνάει μαχητικό αεροσκάφος πάνω από την Αθήνα, δεν είναι και ότι πιο συνηθισμένο. Άκουσε ένα τέτοιο, λοιπόν, τρομάξανε γενικότερα οι άνθρωποι εκεί στην Κυψέλη. Μου έστειλε μήνυμα ο Παναγιώτης, καλημέρα Παναγιώτη. Τι γίνεται ρε παιδιά, λέει, περνάνε μαχητικά, είναι πέμπτη βράδυ, αυτά συνήθως περνάνε την Τρίτη. Την Τρίτη υπάρχει η νυχτερινή άσκηση για τις ένοπλες δυνάμεις, οπότε εκεί δικαιολογείται να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά τώρα σου λέει την Πέμπτη τι και πώς. Το ψάξα λοιπόν λίγο το θέμα και τι ανακάλυψα, ότι χθες λοιπόν υπήρχε μια ειδική ημέρα για την ελληνική αεροπορία. Λόγω της ορκωμοσίας νέων αξιωματικών της σχολής Ικάρων, οπότε έγιναν κάποιες πτήσεις κατά διαστήματα στα πλαίσια αυτών των εορτασμών μέχρι και τις 8.30 το βράδυ. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είχαμε κάποιο έκτακτο γεγονός, δεν μας την έπεσαν οι Τούρκοι μακριά από μας. Ήταν λοιπόν για τους εορτασμούς για την σχολή Ικάρων στο πλαίσιο της ορκωμοσίας των νέων αξιωματικών.
1: Καλή σταδιοδρομία στα παιδιά.
0: Καλή σταδιοδρομία. Και καλές πτήσεις. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλό σας βρήκαμε και σήμερα. Η κυρία Κασιανή Βραχά στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο.
0: Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, αρετή μου. Καλημέρα. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Καλημέρα στην υποθητή στη Σαντορίνη, στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Γεια σου, φίλε. Να είσαι καλά. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο στον αγαπητό. Και βέβαια η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Καλημέρα και στον Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Συν ένα λεπτό η βενζίνη, λέει, σήμερα το πρωί. Συν δύο λεπτά χθες, μέχρι τις εκλογές θα πιάσει τα 3 ευρώ.
1: Θυμάσαι χθες που λέγαμε ότι την 1η Ιουλίου η μέση τιμή της βενζίνης ήταν 1,933.
0: Βεβαίως.
1: Σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Για χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτσι, ήταν 1,940. Ανεβήκαμε. Πόσο, 7 λεπτά. Ναι.
0: Μάλιστα. Εγώ σήμερα το πρωί είδα πρατήριο στη Λεωφόρο Κηφισίας με 1,939, δηλαδή στο 1,940. Ναι. Πώς γίνεται να ανεβαίνει συνέχεια, εν τω μεταξύ έχουμε αυξήσει και στο πετρέλαιο κίνησης από την ώρα που έφυγε η επιδότηση, εκεί έχουμε άλλο φαινόμενο. Η επιδότηση ήταν 15 λεπτά. Έφυγε λοιπόν η επιδότηση, η αύξηση όμως που ήρθε είναι 20 λεπτά. Δηλαδή τα 15 λεπτά που αφαιρέθηκαν από την επιδότηση συν 5 λεπτά ακόμα.
1: Είναι εσύ, Ιωσήφ, μου αφού είπαμε, υπήρξε ανάφλεξη την προηγούμενη εβδομάδα. Πρέπει κάπως να ανεβούν οι τιμές, να έχουν την ασφαλεία τους οι άνθρωποι.
0: Α, τα δούμε και στη συνέχεια, αλλά καλά έκανε ο Γιώργος και μας έστειλε το μήνυμα. Στείλτε και εσείς τα δικά σας για το τι έχετε καταγράψει σχετικά με τις τιμές τόσο της αμόλυβδης όσο και του πετρελαίου κίνησης. Και περαστικά μας. Καλημέρα και στον Παλιάτσο με όλο το σεβασμό, λέει, στην Κασιανή. Θα ήθελα ένα εθιμοτυπικό παρασκευιάτικο δεσποινή Αμαλία. Τη έχει λείψει.
2: Δεσποινή Αμαλία!
3: Τι παράζει, εδώ είναι!
2: Δεσποινή Αμαλία, μ' ακούτε!
3: Σε ακούω,
2: σε ευχαριστώ, δεσποινή Αμαλία!
0: Έλα όμως που δεν είναι εδώ η δεσποινή Αμαλία, αλλά θα είναι από τη Δευτέρα κανονικότατα για να μας λέει με εκείνη τη γάργαρη φωνούλα της.
4: Ακαλή, τι ζω! Δεν μπορώ εδώ πέρα! Τι ζω!
0: Αυτά τα λέει πάρα πολύ συχνά, με αυτά τα οποία βιώνει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Καλημέρα στον Νίκο τον Σάνση στην Αίγινα, να περνάτε όμορφα Νικόλα. Και στον Μαργαρίτη στην Χαλκιδική. Επειδή ξεκινήσαμε σήμερα Κασιανή με μηνύματα ακροατών, είπαμε λοιπόν για τις νυχτερινές πτήσεις χθες που ανησύχησαν κάποιους κατοίκους, έχουμε και ένα μήνυμα από άλλο αγαπημένο ακροατή, τον Δημήτρη, ο οποίος ζει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας έστειλε ένα μήνυμα σχετικά με τα δέματα που παραλαμβάνονται από πλατφόρμες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Έκανε λοιπόν μια παραγγελία στις 21 Ιουνίου, παρέλαβε κανονικά, δεν υπήρξε καμία χρέωση. Έκανε μια δεύτερη παραγγελία λοιπόν στις 2 Ιουλίου.
1: Οπα.
0: Όπου υποτίθεται ότι έχει τεθεί το μέτρο σε εφαρμογή.
1: Mm-hmm.
0: Καμία χρέωση.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Όχι στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Το μέτρο αυτό υποτίθεται ότι θα βαρύνει τις εταιρείες και όχι αυτούς που τα αγοράζουν, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αναγκαστούν να κάνουν αυξήσεις και στη συνέχεια να μεταφερθεί έτσι το κόστος αυτό. Άλλες εταιρείες μπορεί να επιλέξουν όμως να επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Πιθανότατα λοιπόν αυτή η εταιρεία που παρήγγειλε συγκεκριμένος να επέλεξε να απορροφήσει εκείνη το κόστος αυτό του δασμού των 3 ευρώ ανάλογα με το αντικείμενο.
0: Μακάρι, μακάρι να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο στο Μουντιάλ, γιατί πριν λίγο ολοκληρώθηκε και ο τρίτος αγώνας ανάμεσα στην Ελβετία και την Αλγερία. Η Ελβετία επικράτησε με 2-0 και πέρασε στην επόμενη φάση, όπου στην επόμενη φάση πέρασαν και οι Πορτογάλοι επικρατώντας της Κροατίας με 2-1 στις καθυστερήσεις. Μάλιστα οι Κροάτες είχαν προηγηθεί και οι Πορτογάλοι έκαναν την ανατροπή λίγο πριν το τέλος του αγώνα με τον Ράμος, ενώ νωρίτερα είχε ισοφαρίσει με πέναλτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Πορτογαλία-Κροατία λοιπόν 2-1 και νωρίτερα Ισπανία-Αυστρία 3-0. Ίσως ήταν η πιο πιστική εμφάνιση της Ισπανίας. Έστειλε μήνυμα προς όλους τους άλλους ότι εδώ είμαστε και ερχόμαστε. Οπότε στην επόμενη φάση πέρασαν Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στη φάση των 16. Και εκεί θα έχουμε το μεγάλο ιβηρικό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία.
1: Φουλ της Ευρώπης όμως αυτό σε αυτή τη φάση στα σημερινά παιχνίδια.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μπράβο.
0: Ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον σχετικά με το Μουντιάλ είναι μια προφητεία των Diego Maradona.
1: Όπα.
0: Γιατί ήρθε λοιπόν στο φως μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν το θάνατό του το 2018, όταν είχε γίνει τότε γνωστό ότι το Μουντιάλ το 2026 θα διοργανωθεί στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικού. Και τι είχε πει λοιπόν τότε ο Diego Maradona? Ότι ο Καναδάς είναι καλός, αλλά οι Καναδοί είναι καλοί σκιέρ, είναι καλοί στο να κάνουν σκι. Από την άλλη λέει για τους Αμερικάνους τι να πω. Θα επιδιώξουν αντί για 2 ημίχρονα, όπως γνωρίζουμε το ποδόσφαιρο μέχρι τώρα, το παιχνίδι να διεξάγεται σε 4 περιόδους των 25 λεπτών για περισσότερες διαφημίσεις.
1: Οπα.
0: Το είχε πει λοιπόν ο Diego Maradona το 2018 και να που βγήκε αληθινός 8 χρόνια μετά. Διότι οι Αμερικάνοι και συγκεκριμένα το Fox News, που έχει και τα δικαιώματα των αγώνων του Μουντιάλ, έχει επιβάλει αυτά τα διαλύματα ενυδάτωσης, για να το πούμε ελληνικά, τα cooling break όπως τα λέμε, ώστε να δροσίζονται οι παίχτες. Παραμύθι τώρα, εντάξει, δροσίζονται οι παίχτες, αλλά επί της ουσίας βάζουν διαφημίσεις οι Αμερικάνοι. Εάν δεν τελειώσει τις διαφημίσεις το Fox News, αγώνας δεν ξεκινάει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το είχε πει λοιπόν αυτό σε συνέντευξη το 2018 ο Diego Maradona και έπεσε μέσα.
1: Μήπως τους έβαλε και ιδέα, δηλαδή πώς πήραν την ιδέα από τον Diego?
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Απλά τους ήξερε πάρα πολύ καλά και η προφητεία του βγήκε αληθινή. Όλα για τα λεφτά λοιπόν εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σας το λέγαμε και προχθές, είναι τόσο ενθουσιασμένοι οι Αμερικανοί με τα έσοδα τα οποία θα έχουν από τη διοργάνωση του Μουντιάλ, που είναι πρόθυμοι να το διοργανώνουν κάθε 4 χρόνια. Εδώ είμαστε λέει παιδιά, είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε τις υποδομές, αν θέλετε εμείς κάθε 4 χρόνια να διοργανώνουμε το Μουντιάλ. Αυτά λοιπόν και με το Μουντιάλ. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Έθριος καιρός, η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική από 33 μέχρι 34 το πολύ βαθμούς Κελσίου, όχι κάτι δηλαδή που θα μας δυσκολέψει. Στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν περιοχές όπου η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς.
1: Κάπου το απογευματάκι έβρεξε σε εσάς στην Κεσαριανή?
0: Όχι, σε εμάς όχι.
1: Εδώ έριξε μια ψυχάλα του δεκαλέπτου, χθες το απογευματάκι κατά τις 4 η ώρα. Άρα μια ψυχολόγητη βροχή έτσι μόνη της. Χωρίς να έχει προβλεφθεί από κανέναν, χωρίς τίποτα. Όχι ότι δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Ίσως μπορεί να δρόσισε και λίγο την κατάσταση, αλλά ήταν έτσι μια ψυχολόγητη βροχή στο πουθενά.
0: Να πούμε λίγο και μια χρηστική πληροφορία σχετικά με το λιμάνι της Ραφίνας. Επειδή υπάρχει απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών Και γι' αυτό τον λόγο υπάρχουν και τροποποιήσεις εκεί στα δρομολόγια.
1: Ναι. Είναι σε εξέλιξη απεργία των αυτεργατών στη Ραφίνα. Υπήρξε απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Παρ' όλα αυτά θα συνεχιστεί μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου, 6 ώρα το πρωί, αύριο δηλαδή. Τα ναυτεργατικά σωματεία διαμηνύουν ότι η κινητοποίηση πραγματοποιείται κανονικά, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφίνας έχει υπερβεί τα όρια της ασφάλειας και ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για να εξυπηρετήσουν τον αυξημένο αριθμό πλοίων. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουμε δηλαδή απεργιακές κινητοποίησεις μέχρι αύριο το πρωί. Στο λιμάνι του Λαβρίου θα μεταφέρει η SeaJet τα προγραμματισμένα δρομολόγια της από και προς Ραφίνα για σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, λόγω της 24ωρης κινητοποίησης. Τα δρομολόγια δηλαδή προς Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το λιμάνι του Λαβρίου, προκειμένου να περιοριστούν έτσι λίγο τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα δρομολόγια τους.
0: Οπότε τα δρομολόγια της SeaJet θα πραγματοποιηθούν από το λιμάνι του Λαβρίου. Γενικότερα, όσοι θέλετε να ταξιδέψετε από το λιμάνι της Ραφίνας ή είχατε προγραμματίσει κάτι τέτοιο, καλό θα είναι να επικοινωνήσετε είτε με το λιμεναρχείο είτε με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Και ταυτόχρονα να πούμε ότι στις 10 το πρωί υπάρχει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και από το Δήμο της Ραφίνας για την κατάσταση που επικρατεί στο λιμάνι εκεί πέρα, με το μποτιλιάρισμα, με το μεγάλο φόρτο που υπάρχει από τα πάρα πολλά δρομολόγια, όπως ισχυρίζονται τουλάχιστον οι άνθρωποι που κατοικούν στην περιοχή της Ραφίνας. Καλημέρα και στο Στέφανο. Μήπως ζήλεψες, λέει, τους νέους Ικαρούς? Θα ήθελες να είσαι μαζί τους στις πτήσεις αυτές? Όχι, Στεφανή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν θα πάρω. Εγώ πραγματικά τους θαυμάζω αυτά τα παιδιά, αλλά εγώ δεν θα μπορούσα όχι να πετάξω, ούτε να μπω. Να μπω έτσι λίγο να δω πώς είναι μέσα, δεν τολμάω. Καλημέρα και στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ Αβραάμ, θα πάμε σε αυτό το θέμα, το οποίο έχει στείλει εδώ στο μήνυμά σου σχετικά με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα και αυτή την απίστευτη μαρτυρία ενοικιαστή και τα όσα του είχαν πει πριν από 15 ημέρες όταν είχε διαπιστώσει ένα πρόβλημα στην πόρτα του σπιτιού του. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουν έρθει και μηνύματα σχετικά με τις χρεώσεις για τις πλατφόρμες, αυτό το οποίο λέγαμε. Η Μαρία λέει ότι θα τα πληρώσουν στην παραλαβή, όχι στην παραγγελία. Όποιος παρήγγειλε 2 Ιουλίου δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, για να δει τι θα πληρώσει. Από την άλλη, ο Γιώργος λέει τα κεντρικά hub από αυτές τις εταιρείες βρίσκονται στην κεντρική Ευρώπη, οπότε δεν μπορεί να υπάρξει χρέωση, γιατί φαίνεται ότι στέλνονται από ευρωπαϊκή χώρα. Παιδιά, όσοι έχουν κάνει παραγγελία στο επόμενο διάστημα, κατά την παραλαβή θα δουν και το λογαριασμό, οπότε θα βγάλουμε και ασφαλή συμπεράσματα.
1: Μάλιστα, κάποιες πλατφόρμες έχουν ένα ειδικό σηματάκι πλέον που λέει Αποθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί μπορείς να βρεις όλα τα προϊόντα που υπάρχουν σε Αποθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι γλιτώνεις στο δασμό αυτό το 3 ευρώ. Αλλά ισχύει αυτό που είπαμε και νωρίτερα, ότι κάποιες εταιρείες αποφασίζουν να καλύψουν εκείνη τον δασμό, κάποιες θα το μεταφέρουν στον καταναλωτή.
0: Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά, να σε καλά φίλε, και στον συνταξιούχο ο οποίος μετράει αντίστροφα. Παιδιά, λέει, καλημέρα, 150 ημέρες ακόμα για το επίδομα των 300 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί εκεί το Νοέμβριο.

0: Καλημέρα και στον Γιάννη που μας ακούει στην Ολλανδία και αναφέρεται σε δηλώσεις οι οποίες έγιναν χθες, συγκεκριμένα του κυρίου Κυρανάκη. Θα πάμε λοιπόν στο θέμα. Θα πάμε στο θέμα της τραγωδίας που είχαμε στη Θεσσαλονίκη μετά από τις εμπριστικές αυτές δολοφονικές επιθέσεις που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο μιας γυναίκας, τη δολοφονία μιας γυναίκας για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, και τον σοβαρό τραυματισμό 4 ακόμα πολιτών, η μία εκ των οποίων η κυρία Αφροδίτη Νέστορα, που έχασε και τη μητέρα της σε αυτή την δολοφονική επίθεση, νοσηλεύεται με σοβαρά εγκάβματα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών. Στο στόχαστρο πλέον βρίσκονται 4 άτομα. Στην αρχή είχαμε μάθει για 3 άτομα. Έχει προσθεθεί και ένα 4ο άτομο που βρίσκεται στο στόχαστρο της αντιτρομοκρατικής. Υπάρχει καταγραφή της μίας τουλάχιστον μοτοσικλέτας που χρησιμοποίησαν σε αυτή την επίθεση, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες υπάρχει καταγραφή του προσώπου τουλάχιστον ενός εκ των δραστών.
1: Θυμάσαι και εσύ χθες ότι διαβάσαμε τη δήλωση της εκπροσώπου τύπου της αστυνομίας ότι είναι θέμα ορών να τους συλλάβουμε και ότι είμαστε πολύ κοντά και τα λοιπά. Ξέρω αν βοηθάει αυτό ιδιαίτερα στις έρευνες να αποκαλύπτουμε ότι είναι κοντά οι τελευταίες ώρες, τους ψάχνουμε, τους έχουμε βρει, τις επόμενες ώρες θα γίνουν οι συλλήψεις. Δεν ξέρω αν βοηθάει στην έρευνα αυτό και αν προειδοποιεί τους δράστες να κρυφτούν καλύτερα. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει το γρηγορότερο δυνατόν να συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι.
0: Η αντιτρομοκρατική λοιπόν έχει αναλάβει την συγκεκριμένη έρευνα και όπως λέει και ο αρμόδιος υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν οι δολοφόνοι.
2: Οι υπηρεσίες εργάζονται πολύ σκληρά αυτή τη στιγμή, εργάζονται όπως ξέρουν αυτές με συνέπεια, με διεισδυτικότητα, απλώνοντας τον έλεγχο εκεί που πρέπει, απλώνοντας τις έρευνες σε όλα τα πεδία που αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να βρίσκονται οι ύποπτοι αυτοί, οι δράστες. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι αυτοί. Είναι και υπόσχεση δική μου, των υπηρεσιών, είναι υπόσχεση της δημοκρατίας. Η βία και το μίσος δεν έχουν θέση στη δημοκρατία μας.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να μην συλληφθούν οι δολοφόνοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει να συμβεί, γιατί μιλάμε για δολοφόνους, μιλάμε για εγκληματίες, οι οποίοι από τη στιγμή που πάνε να τοποθετήσουν γκαζάκια στην πιλωτή μιας πολυκατοικίας, είναι ήδη εν γνώση τους ότι υπάρχει η περίπτωση να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Παρόλα αυτά λοιπόν, προχώρησαν σε αυτή τη δολοφονική επίθεση με τον τραγικό επίλογο. Oh no. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα από την έρευνα της αντιτρομοκρατικής και αν θα υπάρξουν συλλήψεις και πότε. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι γιατί μετά από μια τέτοια τραγωδία πρέπει να υπάρχει αυτή η πόλωση, αυτή η τοξικότητα, αυτή η πολιτική διένεξη. Αντί να σκύψουν όλοι το κεφάλι, να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες, να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στα θύματα των επιθέσεων και να ευθυγραμμιστούν σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στην τρομοκρατία κάθε φύσεως τρομοκρατικής ενέργειας, ξεκίνησε λοιπόν ένα γαϊτανάκι δηλώσεων οι οποίες οδηγούν μόνο στην πόλωση. Είχαμε λοιπόν αυτές τις άστοχες δηλώσεις του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θεώρησε σωστό την ίδια ημέρα της επίθεσης να επιτεθεί στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι με την πολιτική που είχε ακολουθήσει στο παρελθόν έδειξε ανοχή στην τρομοκρατία και ταυτόχρονα ότι αυτές είναι οι συνέπειες ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος που δημιουργεί και με το νέο κόμμα επειδή επέλεξε το όνομα Ελλάς. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι μπορεί να συνεισφέρει αυτή η συγκεκριμένη δήλωση. Υπήρξε η αντίδραση, υπήρξε η ανακοίνωση από την Ελλάς, υπήρξαν και τοποθετήσεις των στελεχών που δήλωσαν ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή ότι είμαστε απέναντι σε κάθε μορφή βίας, καταδικάζοντας αυτή την επίθεση. Για ιστορικούς και μονολόγους βέβαια να πούμε ότι ο Ελλάς, στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Κυρανάκης, δεν είχε καμία δράση στον εμφύλιο πόλεμο. Έδρασε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έδρασε την περίοδο της κατοχής. Πολέμησε τους Γερμανούς, τους Ναζί κατακτητές. Έτσι για να είμαστε και ιστορικά σωστοί, έτσι. Όπως ο Ελλάς, όπως ο ΕΔΕΣ, όπως η ΠΕΑΝ και άλλες αντιστασιακές οργανώσεις οι οποίες αντιστάθηκαν στον κατακτητή. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Από την άλλη άκουσα και δηλώσεις από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία μίλησε για προβοκάτσια, για ενδεχόμενη προβοκάτσια. Ότι μπορεί να είναι και ένα εσωτερικό ξεκαθάρισμα, λέει, μεταξύ στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να δεχτώ στο μυαλό μου αυτές τις δηλώσεις. Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με τι σκεπτικό μπορεί να εξτομίζονται αυτά τα λόγια. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φιλοξενήθηκε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, καταδίκασε την επίθεση αυτή στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
3: Εννοείται ότι η πλεύση ελευθερίας πάντα τάσεται απέναντι σε κάθε επίθεση στην ανθρώπινη ζωή. Η καταδίκη των επιθέσεων στην ανθρώπινη ζωή από την πλεύση ελευθερίας είναι ομόθυμη και σταθερή. Ακούστε κυρία Χατζηνικολάου, η πλεύση ελευθερίας δεν έχει διλήμματα. Είμαστε απέναντι σε όποιον αφαιρεί ανθρώπινη ζωή. Η αφαίρεση ανθρώπινης ζωής και μάλιστα με τέτοιου είδους τυφλές επιθέσεις δεν δικαιολογείται σε καμία των περιπτώσεων.
0: Θετική λοιπόν η καταδίκη για αυτή την εγκληματική επίθεση, αλλά το υπόλοιπο πώς προκύπτει και σε τι ωφελεί? Προβοκάτσια από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ώστε να εκμεταλλευτεί πολιτικά το γεγονός και να το εργαλειοποιήσει? Είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα? Τέλος πάντων, εγώ θέλω να μείνω μακριά από αυτό το κλίμα, το πολιτικό κλίμα, το τοξικό κλίμα, και πολύ περισσότερο όταν βρισκόμαστε στην έναρξη μιας προεκλογικής περίοδου. Ας είναι όλοι πιο συνετοί, ας σκέφτονται πρώτα πριν μιλήσουν, γιατί εδώ μιλάμε για μια τραγωδία. Μιλάμε για μια γυναίκα η οποία δολοφονήθηκε πρώτα απ' όλα, αλλά και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι, οι οποίοι βίωσαν το σοκ από αυτήν την επίθεση. Δεν θα συμμετέχουμε περισσότερο λοιπόν σε αυτό το τοξικό πάρτι με την Κασιανή. Γι' αυτό θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
4: Real FM. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο.
9: κατά βάθος.
8: Το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ePavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. ePavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
11: Είμαστε στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρωε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Το μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους έως Περιστέρι και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαλάνδριο όπου ο ανήλικος έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου. Ο 17χρονος νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, αναλυτικά στο real.gr. Παρανομία κρίνεται το μονομελές πρωτοδικείου Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 24 σε Αλεξανδρούπολη και Αγρίνιο και 26 στο Ηράκλειο Κρήτης.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
14: Real FM.
19: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, παιδιά. Είπαμε, στην πόλωση δεν θα συμμετέχουμε. Δεν θα βάλουμε κι εμείς λάδι στη φωτιά. Αγαπητέ Μιχάλη, καλή σου ημέρα. Διαφωνώ κάθετα με αυτό το οποίο γράφεις στο μήνυμά σου. Άκουσα στο σχόλιο νωρίτερα, αλλά από την άλλη ότι δόθηκε υπερβολική δημοσιότητα στο γεγονός της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι είναι τελείως λανθασμένη η άποψή σου. Μιλάμε για μια δολοφονική επίθεση, μιλάμε για εγκληματίες οι οποίοι αφαίρεσαν τη ζωή από μια γυναίκα, τρομοκράτησαν τους κατοίκους εκεί σε τρεις πολυκατοικίες. Δεν είναι μικρό πράγμα για να περάσεις τα ψηλά. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί έχουμε τουλάχιστον και καλές ειδήσεις. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες, δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
1: Είμαστε στο 2026, αλλά η Edenred γιορτάζει το 2056, τόσο μπροστά. Η Edenred μας συστήθηκε με την παροχή σίτησης Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Edenred. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση 5O. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης εξόδων. Μπείτε και εσείς στον κύκλο της Edenred.
0: Τώρα, λέγαμε νωρίτερα για τις τιμές των καυσίμων. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα είδα πρατήριο εδώ στην Κηφισίας που είχε ανέβει κι άλλο. Είχε φτάσει στο 1,939, δηλαδή 1,940 για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Έχει φύγει και το πλαφόν από το πετρέλαιο κίνησης και εκεί λοιπόν η άνοδος δεν ήταν 15 λεπτά, δηλαδή το πλαφόν το οποίο έφυγε, αλλά 20 λεπτά. Ακούσουμε την κυρία Μαρία Ζάγκα στις χθεσινές της δηλώσεις σχετικά με την αύξηση αυτή στο πετρέλαιο κίνησης.
2: Τα 15 λεπτά η επιδότηση έφυγε πια από την Αντιλία. Άρα μπαίνουν κανονικά και η αύξηση 5 λεπτά, προσέξτε, από 27 μέχρι και σήμερα, άρα πήρε σύνολο 20. Άρα από 1,53 που είχε 0,9 ήταν τα παιδιά που ήρθαν πριν αρχίσει η παραλαβή, 1,73,9.
0: Από 1,53 είναι 73. 20 λεπτά η αύξηση, 15 λεπτά το πλαφόν. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά? Πώς θα υπολογίζουν έτσι? Πώς θα μαγειρεύουν έτσι? Γιατί ανέβηκε 20 λεπτά? 15 λεπτά δεν ήταν η επιδότηση?
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Έληξαν λοιπόν τα έκτακτα μέτρα στήριξης, έφυγε το πλαφόν. Αντί να ανέβει 15 λεπτά, ανέβηκε 20 με τη μία. Γιατί έγινε αυτό? Ποιος θα απαντήσει στους επαγγελματίες οι οποίοι κλήθηκαν σήμερα να πληρώσουν 20 λεπτά ακριβότερα? Και ταυτόχρονα, όπως είδαμε, και οι τιμές στη βενζίνη είτε είναι κολλημένες εκεί στο 1,90, είτε τσιμπάνε και λίγο και φτάνουν το 1,94. Και έρχονται μηνύματα. Τι λέει εδώ? Κώστας, Ανατολική Θεσσαλονίκη, 1,898 και 1,698 αντίστοιχα για το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα από τα περίεργα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά όσον αφορά και τα καύσιμα, αλλά φυσικά και τα τρόφιμα, που είναι ο μεγάλος βραχνάς για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καλημέρα και στον Μιχάλη. Ο Μιχάλης κάνει μια αναφορά και σε ένα τραγικό γεγονός το οποίο συνέβη στη Μεσσηνία, εκεί στην περιοχή της Γιάλωβας, εκεί που ένα 6χρονο παιδάκι έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα. η μητέρα του ήταν εργαζόμενη, είχε πάει για να κάνει καθαριότητα σε κάποιους τουριστικούς εκεί χώρους και είχε μαζί το παιδί, το οποίο διέφυγε της προσοχής της, πήγε στην πισίνα και δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Είναι άλλο ένα παιδάκι το οποίο χάνει τη ζωή του σε μια πισίνα. Άλλο ένα τραγικό γεγονός. Και έχεις δίκιο, Μιχάλη, ότι πρέπει να τα αναδεικνύουμε αυτά τα θέματα. Κάθε φορά πρέπει να χτυπάμε τα καμπανάκια. Μεγάλη προσοχή με τα παιδιά στις πισίνες τώρα το καλοκαίρι.
1: Και στις πισίνες και στις θάλασσες και παντού θα πρέπει να έχουμε μεγάλη προσοχή στα παιδάκια, γιατί και καλό κολύμπι να ξέρουν και γεννημένα στη θάλασσα να είναι, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος. Όταν είναι το παιδάκι μας ανήλικο, είναι μικρό, πρέπει να μην φεύγουν τα μάτια μας από πάνω του, ειδικά όταν αφορά νερό, που είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο να ξεφύγει το μικρό.
0: Καλημέρα και στον άλλο ακροατή, ο οποίος αναφέρεται εδώ. Στην επιδότηση 20 λεπτά λέει, ήταν η επιδότηση και όχι 15. 15 λεπτά ήταν η επιδότηση.
1: 15 λεπτά
0: στο πετρέλαιο κίνησης. Δεν ήταν 20, 15 ήταν. Η αύξηση ήταν 20, όπως ακούσαμε τώρα και από την κυρία Ζάγκα, από τη μία μέρα στην άλλη. Σε λίγο θα πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε και συνέντευξεις. Είχαμε και συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr, mm-hmm. αλλά φυσικά είχαμε και τη συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στο Ενώπιος Ενωπίου και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα. Προς το παρόν όμως, επειδή η ώρα είναι 9 παρά 20, στο στούντιο βρίσκεται ήδη ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα. Αρκετά θα πούμε και σήμερα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κεφισού από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή ανατμήματα στην κάθοδο της Τριβών από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας και στις Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Εκεί συχνά δυσκολίες καλούνται να διαχειριστούν. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Ταύρο και Φάληρο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος της Καλυθέας και το ρεύμα προς Πειραιά στο Παλαιό Φάληρο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στη Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Αυτά ήταν, Παναγιώτη.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Θα σε συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9:20. Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr. Τι έχουμε Κασιανή λοιπόν από τη συνέντευξη του κυρίακου Μητσοτάκη?
1: Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης ήταν για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι στοχοποιήθηκαν 3 μέλη της Νέας Δημοκρατίας και αυτό σίγουρα δεν είναι τυχαίο. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό λοιπόν, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, αναφερόμενο στην εκένωση συγκεκριμένων καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ότι το Πανεπιστήμιο πια δεν αποτελεί άνδρο τέτοιων παραβατικών συμπεριφορών. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τις επιθέσεις και με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια των αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν κατηγορούμαστε, λέει, δηλαδή η Συλλήβδιν ως δολοφόνη. Μάλιστα, άσκησε και κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι στο παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν. Άσκησε κριτική λοιπόν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Πρωθυπουργό και λέει ότι πρέπει να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή από αυτές τις συμπεριφορές. Αναφέρθηκε όμως και σε άλλα ζητήματα, όπως το θέμα της ακρίβειας. Είπε ότι η μακροοικονομική επιτυχία που αναγνωρίζεται από όλους δεν φαίνεται στην κοινωνία και θα πρέπει να γίνει κτήμα και στους τους πολίτες, όμως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή τους. Εάν κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κατεβάσουν τις τιμές με διατάγματα ή διατιμήσεις, θα δοκίμασαν στη Σοβιετική Ένωση και έμειναν άδεια τα ράφια, είπε ο Πρωθυπουργός. Η αγορά χρειάζεται εποπτεία και παρακολούθηση, αλλά και παρεμβάσεις όταν χρειάζεται, είπε για το ζήτημα της ακρίβειας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ό,τι αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η διαγραφή του, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, κατέστη αναπόφευκτη με όσα είχε πει και δυστυχώς με αυτά που εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα.
0: Για τον Αντώνη Σαμαρά, που όλα δείχνουν ότι έχει πάρει την τελική του απόφαση για τη δημιουργία του νέου κόμματος, κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, προβληματίζει ιδιαίτερα τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι το μεγαλύτερο μερίδιο, εάν δημιουργήσει ένα κόμμα, θα το πάρει λοιπόν από τη Νέα Δημοκρατία. Τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά σχολίασε χθες σε τηλεοπτική της εμφάνιση στο Μέγκα η Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Ο κύριος Σαμαράς είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Και το λέω αυτό όχι διότι έχω κανένα προσωπικό θέμα με τον κύριο Σαμαρά. Έχω άποψη για τον άνδρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν την έχω κρύψει άλλωστε.
5: Το κόμμα θα το κάνει.
4: Θα το κάνει. Το πρόβλημα του Σαμαρά δεν είναι τα εθνικά θέματα. Ξεκάθαρα πράγματα.
6: Αν το πιστεύω ότι θα το κάνει.
4: 100%. Και πιστεύω ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του. Και δυστυχώς οι άνθρωποι όταν έχουν γυνάτι κάνουν πράγματα τα οποία θα βλάψει την ιστροφημία του. Δεν με ενδιαφέρει και πολύ για να είμαι ειλικρινής. Θέλει να στερήσει την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είναι η προσωποποίηση της υποκρισίας και του φαρισαϊσμού. Λέει, δεν είναι το προσωπικό λέει το θέμα, δεν έχουμε προσωπικό θέμα. Εννοείται, καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του.
1: Το γυνάτι του.
0: Γιατί έχει γυνάτι, πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς. Άλλοι λένε ότι ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων, αυτά λέει η κυρία Μπακογιάννη, που δεν έχει προσωπικό θέμα βέβαια σε καμία περίπτωση με τον κύριο Σαμαρά. Διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
2: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
9: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις. Εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στον Νίκο. Νίκο, έχει στείλει και χθες και σήμερα ένα μήνυμα σχετικά με τις Πανελλήνιες. Πραγματικά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω σε ποιο θέμα αναφέρεσαι. Αν μπορείς να γίνεις πιο σαφής ένα μήνυμά σου, για να το δούμε και εμείς. Αλλά ειλικρινά σου λέω ότι δεν έχω καταλάβει σε τι αναφέρεσαι, ούτε οι Κασιανοί, τώρα που το συζητήσαμε. Αν θέλεις λοιπόν, μπορείς να επανέλθεις με ένα άλλο μήνυμα, να μας δώσεις κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα και στον Νίκο στα Πατήσια. Σχετικά με την αύξηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης, λέει 15 λεπτά είναι η αύξηση και άλλα 5 λεπτά ο ΦΠΑ, γι' αυτό βγαίνει σύνολο 20. Βέβαια, είναι και η έμεση φόρη, για να μην ξεχνιόμαστε, παιδιά. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και ο ΦΠΑ που πέφτουν πάνω στην τιμή των καυσίμων. Έτσι λοιπόν προκύπτει το 20 στη διαφορά του ντίζελ. Και επειδή λέμε τώρα για έμεσους φόρους, συνέντευξη χθες έδωσε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο Ενώπιος Ενώπιο. Ένα από τα θέματα τα οποία βάζει πολύ ψηλά πλέον το ΠΑΣΟΚ στην ατζέντα του είναι το θέμα της ακρίβειας. Σε αυτό αναφέρθηκε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, και κυρίως το πρόβλημα με την υπεραπόδοση από τους έμεσους φόρους, όπως είπε χαρακτηριστικά.
1: Πάμε τώρα στο θέμα της Κύπρου. Πάω λοιπόν όταν γίνανε τα γεγονότα στη Βρετανική βάση και ρώσω τον πρόεδρο Χρυστοδουλίδη για την ακρίβεια στην Κύπρο και μου λέει εμείς μηδενίσαμε το ΦΠΑ σε κάποια βασικά αγαθά. Όχι να το μειώσω όπως λέμε εμείς, το μηδενίσανε. Λέω ωραία ιδέα, λέω. Πώς το πετύχατε? Κάναμε ελέγχους σε όλες τις αλυσίδες, καταγράψαμε τιμές των προϊόντων που θα μηδενιζόταν
2: πριν
1: το μέτρο, ψηφίζουμε το μέτρο, ελέγχουμε μετά. Όποιος δεν το πέρασε όπως έπρεπε, πρόστιμο. Γιατί γίνεται εδώ? Δεν υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Και να το πούμε πιο όμα, μήπως τελικά, κύριε Χατζηνικολάου,
2: ή θα καταρρεύσουν τα δημόσια έσοδα.
1: Πάμε και εκεί. Μήπως τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, δεν βολεύονται μόνο οι ολιγάρχες και οι μεγάλες πολιτικές, αλλά βολεύεται ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πιερακάκης.
2: Γιατί
1: εγώ πιστεύω ότι αυτό που διαφημίζουν ως υπεραπόδοση της οικονομίας είναι υπεραπόδοση της ακρίβειας. Διότι καλομάθανε και μαζεύουν υπερπλεονάσματα 5, 6, 7 δις, όχι από την υγιή ανάπτυξη της οικονομίας,
2: από το ΦΠΑ,
1: αλλά από την ακρίβεια που πληρώνει με έμεσους φόρους ο ελληνικός λαός. Ένα τεράστιο άδικο μοντέλο φόρο εισπρακτικό εις βάρος της μεσαίας τάξης και των πιο αδύναμων Ελλήνων. Εμείς αυτό θέλουμε να το ανατρέψουμε.
0: Ψηλά λοιπόν στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ το θέμα της ακρίβειας και το θέμα της έμεσης φορολογίας. Θέλουμε, λέει, να το ανατρέψουμε, γιατί η υπεραπόδοση αυτή της οικονομίας προκύπτει από την υπεραπόδοση της ακρίβειας, δηλαδή τα χρήματα τα οποία εισπράττονται από τους έμεσους φόρους. Είναι κάτι για το οποίο είχε κατηγορήσει και την κυβέρνηση, αλλά και τον Άλεξ Τσίπρα, επειδή είχε κάνει μία αναφορά στην υπεραπόδοση της οικονομίας από το 2019 και μετά. Στο πολιτικό σκέλος της συνέντευξης, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι εγώ

0: Εσύ, γιατί τον ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου, είναι εφικτό, είναι ρεαλιστικό το σενάριο. Αυτό το οποίο είχε θέσει ως στόχο το Πασόκ, δηλαδή να είναι πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Επέμεινε λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι δεν υπάρχει άλλος στόχος πέρα από τη νίκη. Ενώ έριξε τα βέλη του τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Δέτε λοιπόν τον αγώνα με τα ίδια μέσα. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά μας? Έχουμε πρόγραμμα για όλα, έχουμε πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό και δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τέλους.
2: Αυτό γιατί τελευταία, ένα λεπτό, το λέγατε πάντα αυτό, αλλά τώρα χρησιμοποιείτε τη λέξη ολιγάρχες, λέτε όρια, να μπουν όρια στη σχέση με τους ολιγάρχες. Γιατί έχετε υπογραμμίσει αυτές τις αναφορές σας σε διαπλοκή και σε ολιγάρχες?
1: Καταρχάς τα έλεγα πάντα, διότι είναι στοιχείο της πολιτικής διαδρομής. Αλλά πέρα από αυτά τώρα, και καλά κάνει το λέτε, το λέω και με μια περισσότερη δυναμική. Γιατί? Διότι πια είναι τόσο εμφανές που το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης. Ένα κομμάτι της διαπλοκής είχε και έχει υιοθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον κύριο Τσίπρα. Είναι εμφανές, είναι ξεκάθαρο. Δεν χρειάζεται να το μεταφράσουμε.
2: Πού προκύπτει αυτό?
1: Προκύπτει από τον τρόπο που θα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα media.
0: Ένα κομμάτι λοιπόν της διαπλοκής έχει υιοθετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ένα άλλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τη συνέντευξη και μεγάλα αποσπάσματα και στο enikos.gr και στο real.gr.
3: Πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς αθηνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο day.gr / Fiber.
0: Καλημέρα και στον Άγγελο. Ο Άγγελος αναφέρεται στο Μουντιάλ. Τελικά λέει: είχες δίκιο για το πόσο καλά πάει εισπρακτικά, που εκτός της πρότασης να γίνεται μόνιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, άκουσα ότι θα γίνει και πρόταση για διοργάνωση κάθε 2 χρόνια, με σκέψεις για ετήσιο, λέει, ίσως και παραπάνω, λέει, χώρες να κάνουμε ένα τέτοιο Μουντιάλ. Καλημέρα, Άγγελε. Έχουν μυριστεί λοιπόν εδώ πέρα την πίσνα. Είδαν οι Αμερικανοί πόσο βγαίνουν πολλά χρήματα από τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η FIFA θα μπορούσε να το κάνει και αυτό. Δηλαδή τη διοργάνωση από 4 χρόνια να την κάνει κάθε 2 χρόνια για να έχουν περισσότερα κέρδη. Ούτε που τους ενδιαφέρει φυσικά για το πώς αντέχουν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι καλούνται σε κάθε αγωνιστική περίοδο να παίζουν σε εξαντλητικούς ρυθμούς. Το χρήμα να βγαίνει και όλα τα υπόλοιπα πάνε πέρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9, πάμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Η Νατάζα Μποφίλιου στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα ο Νίκος Μπογιόπουλος υποδέχεται τη σπουδαία ερμηνεύτρια στο στούντιο του Real FM σε μια μοναδική συνέντευξη.

0: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας

0: χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Αγίους Αναργύρουσα ως Περιστέρη και από Σεπόλια έως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Ποσειδώνου, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Στο επίκεντρο των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός και σημείωσε ότι δεν έχουμε το περιθώριο πια να αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους ως αν να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μανδύα της έννοιας της παρέμβασης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Διερευνώνται τα αίτια της πτώσης του. Παράνομη έκρινε το μονομολές πρωτοδικείο Πειραιά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι. Αναλυτικά στο enikos.gr. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
15: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, επιστροφή με Doors και Roadhouse Blues. Γιατί σαν σήμερα το 1971 έφυγε η ψυχή του συγκροτήματος. Ο τραγουδιστής, τυχουργός και ποιητής Jim Morrison. Στην αρχή ήταν αρκετά ντροπαλός όταν βγήκε μπροστάρης στο συγκρότημα. Όταν τραγουδούσε απέφευγε να κοιτάει ακόμα για το κοινό στις συναυλίες. Αποσυστολή όλα αυτά. Γρήγορα όμως βγήκε από το καβούκι του, τα ξεπέρασε όλα αυτά. Εμφανιζόταν ημίγυμνος και κρατώντας το μικρόφωνο ως εφαλικό σύμβολο. Οι Doors εκτοξεύτηκαν στο μουσικό στερέωμα με την βασική συμβολή του Morrison αλλά και του Manzarek. Όμως αυτό δεν κράτησε πολύ, καθώς αυτή η διόρθμη προσωπικότητα είχε ένα άδοξο τέλος στις 3 Ιουλίου του 1971, όταν βρέθηκε νεκρός στο μπάνιο του διαμερίσματός του στο Παρίσι, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Έτσι μπήκε σε αυτό το περίφημο κλαμπ των 27, δηλαδή μεγάλων τραγουδιστών, μεγάλων καλλιτεχνών που έφυγαν στα 27 τους χρόνια. Η Τζάνις Τζόπλιν, ο Τζίμι Χέντριξ, ο Τζιμ Μόρισον. Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλοι δυστυχώς, όπως ο Κέρτ Κομπέιν και η Έμι Γουάινχάουζ. Τώρα Κασιανή μου, εσύ είσαι πολύ νεότερη, αλλά θα πρέπει να σου πω ότι όταν μεγάλωσα εγώ και πήγα σχολείο, ας πούμε για παράδειγμα στο γυμνάσιο, τότε ήταν της μόδας αυτές οι σχολικές τσάντες, οι στρατιωτικές.
1: Οπα.
0: Θα τις έχει πάρει κάπου το μάτι
1: σου. Ναι.
0: Τότε λοιπόν όλοι έγραφαν πάνω τα αγαπημένα του συγκροτήματα. Δηλαδή αυτές οι τσάντες δεν ήταν ποτέ καθαρές, γιατί ήταν γεμάτες από αυτά τα οποία γράφαμε. 9 στους 10 λοιπόν έγραφαν πάνω The Doors. Δεν ξέρω αν υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Μπορείτε να μας πείτε εσείς στο studio@lfm.gr. Τι γράφατε πάνω λοιπόν στη στρατιωτική σας τσάντα τότε στο σχολείο. Αλλά υποθέτω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον είχαν σε μία γωνία της τσάντας κάπου τους Doors. Δεν έλειπε από καμία σχολική τσάντα. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς τα παιδιά στη δεκαετία του 80. Τα λίγο μεγαλύτερα δηλαδή, γιατί η κυρία Κασιανή Βραχά που είναι και σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου είναι πολύ νεότερη. Καλή σας ημέρα λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κασιανή Βραχά, γιατί όπως έχετε ήδη ακούσει, η κυρία Μαλία Κάτζου βρίσκεται σε άδεια. Επιστρέφει τη Δευτέρα κανονικά στη θέση της. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. studio@lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
1: Και Ιωσήφ Καλαμαράκης, έτσι με διάθεση λίγο αναπολής σήμερα.
0: Ήταν η αφορμή. Καλημέρα στον Real Blogger. Άκουσε την πρώτη ώρα της εκπομπής και έχει καταλήξει ένα συμπέρασμα. Εγώ λέω να φύγουν όλοι, να πάνε αλλού, γιατί όλοι τους μας έχουν προκόψει. Αναφερόμενος φυσικά στα κόμματα. Αγαπητέ Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Στο μνήμα του Jim Morrison εκεί στο Παρίσι υπάρχει και η ελληνική φράση στην επιγραφή: έζησε κατά τον δαίμονα εαυτού. Και πολύ καλά κάνεις και το σημειώνεις. Ο Νίκος μπήκε αμέσως στο πνεύμα. Είδες τι έγραφε στην τσάντα του πάνω.
1: Τρύπες Nirvana Doors.
0: Ακριβώς. Ο Μάκης θυμάται ότι ζωγραφίζαμε τον σήμα, το σήμα των Doors. Έχεις δίκιο Μάκη, έτσι ήτανε. Ο Βασίλης από την άλλη, εγώ είχα γράψει λέει, Ολυμπιακός Triple Crown 2008-97 και τα λοιπά. Πότε προλάβες ρε φίλε, εδώ μιλάμε για τη δεκαετία του 80. Εσύ μιλάς για το 97, θα μας τρελάνεις. Άμα ξεκινήσουμε τώρα με τις αναμνήσεις, τι γράφαμε πάνω στις τσάντες. Πάντως τον κυρίαρχο ρόλο, λόγο είχαν τα συγκροτήματα και κυρίως της metal σκηνής. Ακόμα έχουνε τα πιτσιρίκια. Τι είχες εσύ? Α, ο Αντώνης απέναντι είχε Maiden.
1: Εμάς γράφαν περισσότερο τα κορίτσια, να ξέρεις. Στιχάκια, τα ονόματα από τις φίλες τους. Και δεν τα γράφαμε με στυλό ή μαρκαδόρο, τα γράφαμε με διορθωτικό. Με τον μπλάνκο, ναι.
0: Ο Κώστας λέει στρατιωτικές δεν θυμάμαι, πόλο θυμάμαι, γεμάτες καρφίτσες. Α, εσύ αγόρι μου πρέπει να είσαι νεότερος. Από την άλλη, Χρύσα, χθες πήγα στο μάρκετ και είδα ότι η νεαρή ταμείας φορούσε μπλούζα που έγραφε Doors. Έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Ακόμα υπάρχουν και νέα παιδιά τα οποία ανακαλύπτουν και τις μουσικές τους και τους στίχους τους. Η Ελώνα είναι νεότερη, Backstreet Boys. Εντάξει, Ελώνα, καλή σου ημέρα. Ενώ ο Απόστολος η δική μου έγραφε «Μυστικέ μου έρωτα» και ήταν πάντα στραμμένη προς συγκεκριμένο σημείο. Έστελνε μηνύματα. Ωραίος, ωραίος ο Απόστολος. Γιώργος, Punk's Not Dead. Καλημέρα, Γιώργο. Ενώ ο άλλος Γιώργος είναι δικός μου. Πάω. Αρκετό. Και η Φωτεινή, και εγώ λέει χακή στρατιωτική τσάντα στο Λύκειο με Doors και Iron Maiden. Την αγάπη μου από την Τσεχία. Την αγάπη μας λοιπόν από την Αθήνα.
1: Και είναι και ένας δικός μου Θοδωρής που λέγω γράφα Κιτσάκης και Φιλιοπυργάκη. Και Μπαρμπατάκι Καρναβά.
0: Ο Σπύρος Grateful Dead. Έχουμε ξυπνήσει εδώ πέρα αναμνήσεις και η Ελένη Doors και την κρατούσαμε λίγη την τσάντα μέχρι να λιώσει. Ενώ η Ηλία στους Παξούς, τι πανέμορφο μέρος, Saxon, Motorhead, Black Sabbath, τα ομορφότερα λογότυπα. Χαίρομαι πολύ, παιδιά, που τουλάχιστον σήμερα που είναι και Παρασκευή, έτσι έχουμε και μία διάθεση για να αναπολούμε όμορφες στιγμές εκεί από τα παιδικά και εφηβικά μας χρόνια. Καλημέρα και στο Γιώργο στο ταξί στην Κηφισιά με τους Deep Purple. Ενώ ο Προβοκάτορας, Gate 7 και Αγγλική Σημαία, τέλος πάντων, τι να κάνω που σε συμπαθώ. Τώρα για πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε νωρίτερα για το Μουντιάλ. Ποιος είπε ότι οι νίκες είναι μόνο μέσα στο γήπεδο? Τώρα στα Lidl με κάθε αγορά προϊόντων Dove, Dove Men & Care, Axe, Ultrex, AIM, Lux και Tresemme μπορείς να μπει στην κλήρωση για 6 tablets. Διάλεξε τα αγαπημένα σου προϊόντα όπως αποσμητικό σπρέι Axe, αφρόλουτρο Axe Men, αποσμητικό Dove, οδοντόγραμμα AIM White Now Eyes Cool Mind, αφρόλουτρο DAV ή Σαμπουάν Ultrex, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση. Γιατί όταν η FIFA συναντά τη Lidl, κερδίζεις σε κάθε φάση. Τώρα, επειδή είμαστε στο καλοκαίρι, έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες. Σας είπαμε ότι σήμερα θα φτάσει στην Αττική 33 με 34, στην υπόλοιπη χώρα μέχρι και 37 σε κάποιες περιοχές. Θα πρέπει να γνωρίζεις, αγαπητοί μου Κασιανοί, ότι αυτή η εκπομπή εδώ διαθέτει και μια επιστημονική στήλη, όπου δίνει συμβουλές για την υγεία και την ομορφιά. Το κάνει αυτό λοιπόν ακούγοντας επιστήμονες. Ένας από αυτούς τους επιστήμονες είναι ο αγαπητός μας γιατρός Βαλέριος, ο οποίος πρόσφατα μας έχει δώσει τις συμβουλές σχετικά με το εσώρουχο. Δηλαδή, μας έχει πει για παράδειγμα ότι τώρα το καλοκαίρι πρέπει να αλλάζουμε βρακί κάθε μέρα. Επίσης, να μην φοράμε κόκκινα, πράσινα ή πολύχρωμα κτλ. Πρέπει να επιλέγουμε πιο σκούρα χρώματα. Και ταυτόχρονα το βράδυ δεν πρέπει να φοράμε καθόλου στον ύπνο.
1: Βέβαια, τον έχω ακούσει.
0: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν μας δίνει τις οδηγίες σχετικά με το πώς θα αντιμετωπίσουμε την ζέστη και τον καύσωνα που κάποια στιγμή θα χτυπήσει την πόρτα μας. Τι πρέπει να κάνουμε σχετικά με το μπάνιο μας. Δώστε λοιπόν προσοχή.
2: Έτσι και ψοφίσουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως. Όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
0: Φιλάκια, και εμείς αγαπάμε. Λοιπόν, το άκουσες έτσι. Κρύο ντουζ. Κρύο ντουζ. 1, 2, 3 την ημέρα. Όχι σαπούνια, παιδιά. Μην μπλακώνεστε στα σαπούνια. Θα μας φύγει η βάφτιση στο τέλος.
1: Ανά 5 μέρες το σαπούνι.
0: 4 με 5 μέρες το σαπούνι. Και μετά μπαίνεις στο λεωφορείο και βγαίνεις λιπόθυμος. Βέβαια, για να το λέει ο γιατρός, κάτι παραπάνω ξέρει, ρε παιδί μου.
1: Χαλάμε λέει... το pH, σου λέει, παιδί.
0: Χαλάει το pH, εκεί το δέρμα. Σου λέει, θα φύγει η βάφτιση. Από πάνω θα έχουμε προβλήματα. Οπότε κρύα ντουζάκια, παιδιά, και όσο μπορείτε μακριά το σαπούνι. Μακριά. Εμείς φροντίζουμε λοιπόν για την υγεία και την ομορφιά. Πάμε παρακάτω για να πιάσουμε τα θέματα τα υπόλοιπα της επικαιρότητας, γιατί στην πρώτη ώρα φυσικά σας ενημερώσαμε για το Μουντιάλ. Το εισιτήριο για την επόμενη φάση πήρε η Ισπανία που απέκλεισε την Αυστρία, όπως και η Πορτογαλία 2-1 την Κροατία και η Ελβετία 2-0 την Αλγερία. Αναφερθήκαμε λοιπόν στην τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τη δολοφονική εγκληματική επίθεση που είχε σαν τραγικό επίλογο το θάνατο μιας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων 4 ανθρώπων. Σε εξέλιξη οι έρευνες από τις αρχές για τον εντοπισμό των δραστών. Και φυσικά αναγκαστικά κάναμε και την αναφορά στην πολιτική αντιπαράθεση η οποία έχει προκύψει. Ακούσατε από την Κασιανή για την απεργιακή κινητοποίηση των ναυτεργατών σήμερα στο λιμάνι της Ραφίνας, εκεί όπου η Sea Jets για παράδειγμα έχει μεταφέρει τα δρομολογιά της στο λιμάνι του Λαυρίου.
1: Τα δρομολόγια λοιπόν προς Ανδροτίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο θα εκτελεστούν εκτάκτως από το Λαύριο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα στις μετακινήσεις των επιβατών. Μπαίνετε στο site της CGT, επικοινωνείτε με τον δαξιδοτικό σας πράκτορα για τις ακριβείς ώρες. Ενώ οι Fast Ferries και οι Golden Star Ferries έχουν ακυρώσει ή αλλάξει τα... έχουν κάνει αλλαγές ή ακυρώσει το δρομολόγιο.
0: Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη και συγκέντρωση εκεί στο λιμάνι της Ραφίνας και των ναυτεργατών, αλλά και πολίτες που έχουν ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Δήμου της Ραφίνας με κεντρικό σύνθημα «Λιμάνι Γίγας και ζωές Αρόδο». Αυτό έγραφε τουλάχιστον το κεντρικό πανό το οποίο υπάρχει εκεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Η Κασιανή Βραχά σας μετέφερε τα κυριότερα αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο liberal.gr.
1: Μερικά από αυτά, τα περισσότερα βασικά έχουν να κάνουν με την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Το μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξής του αφορούσε αυτό. Ο Πρωθυπουργός συνδέει τις επιθέσεις με την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενο συγκεκριμένα στην εκένωση καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά είπε πως το συνδέει και με τη γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις που ουσιαστικά οπλίζουν τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις, όταν κατηγορούνται όλοι οι νεοδημοκράτες οι Λίβδιν ως δολοφόνοι. Άσκησε κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι κάποια στιγμή είχε αναφέρει ότι η Μολότοφ είναι καλές ή κακές ανάλογα στο που κατευθύνονται, και κυρίως τόνισε ότι πρέπει να φύγουν όλες αυτές οι εκφράσεις από τον διάλογο τον πολιτικό.
0: Συνέντευξη και του Νίκου Ανδρουλάκη χθες το βράδυ στον Νίκο Χατζηνικολάου και στο ενώπιο. Ακούσατε νωρίτερα αποσπάσματα. Το μήνυμα το οποίο έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι εγώ έχω κριθεί, έχω συμβόλαιο τιμής με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, ότι στόχος εξακολουθεί να είναι η πρωτιά στις εκλογές, η νίκη στις εκλογές, ενώ κατηγόρησε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα ότι τους έχουν υιοθετήσει συστήματα της διαπλοκής. Ταυτόχρονα ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για υπεραπόδοση της οικονομίας, η οποία οφείλεται στην ακρίβεια και τους έμεσους φόρους που καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Συνέντευξη και για τον Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι κάθε ευρώ που χάνεται σε απευθείας αναθέσεις και υπεξαιρέσεις ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι ένα ευρώ που χάνεται από νοσοκομεία και σχολεία. Συμπλήρωσε ότι ο αόρατος φόρος της διαφθοράς στερεί πόρους από την κοινωνική πολιτική, ενώ είπε ότι η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει λευκή επιταγή στον Τραμπ και λέει ότι η Ελλάδα πρέπει να ψυχράνει την υπερβολικά στενή σχέση της με το κίνημα MAGA, το Make America Great Again. Αυτά είναι μερικά σημεία από τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο Πολίτικο. Εντάξει, υπάρχει ένα ενημερωτικό δελτίο το οποίο αναφέρεται στη συνέντευξη και λέει, αυτά τόνισε στη συνέντευξή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρώην πρωθυπουργός. Παιδιά, μην βιάζεστε, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις, αλλά τουλάχιστον τυπικά, θεσμικά, δεν είναι ακόμα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ακόμα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μετά τις εκλογές το βλέπουμε. Όντως όμως, αυτή τη στιγμή σε όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφεται σταθερά δεύτερο κόμμα η Ελλάς. Παναγιώτης Βολάνιος, στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
3: Καλημέρα και πάλι. Αν θέλετε, μπορούμε να το πάμε μέχρι το διάλειμμα.
0: Όχι, δεν θέλουμε.
3: Ωραία, θα το περιορίσουμε. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη Πατησίων, αλλά και στην Πειραιώς από το ύψος του Κεραμικού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Πανόρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Προσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Πυκνή είναι η ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, ανατμήματα από Μπραχάμι μέχρι Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Φάληρο και είναι ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ευχαριστούμε Παναγιώτη Βολάνη, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης.
1: Το Day Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο ως πρόσθετη επιλογή. Η υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα με το βασικό πακέτο να περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο day.gr / Fiber.
0: Κασιανή, να πούμε δύο λόγια και για τις συντάξεις χειρίας και για την εξέλιξη που είχαμε σχετικά με την τροπολογία που ήρθε από την κυβέρνηση, όπου πλέον προβλέπεται ότι δεν θα υπάρχουν περικοπές στις συντάξεις χειρίας.
1: Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα λοιπόν καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται από τον νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Όπως προανήγγειλε χθες από το Βήμα της Βουλής Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, εάν κάποιος παίρνει τη δική του σύνταξη, θα λαμβάνει κανονικά το 70% του ή της συζύγου του που έχει αποβιώσει. Επίσης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλοι οι συνταξιούχοι χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν είχε εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νομοθετική ρύθμιση αυτή θα έρθει τις επόμενες μέρες πιο προς ρύθμιση στη Βουλή και θα ισχύσει κατά πάσα πιθανότητα από τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει ένα πολύ αναλυτικό άρθρο του Δημήτρη Χριστούλια στο enikos.gr, όπου μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε αναλυτικά για το θέμα των συντάξεων χειρίας.
0: Να ακούσουμε την τοποθέτηση της κυρίας Κεραμέως χθες από το Βήμα της Βουλής.
4: Αυτές οι επιδόσεις μας επιτρέπουν σήμερα να προχωρήσουμε σε μία ακόμη σημαντική κοινωνική παρέμβαση. Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά τον νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή.
5: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Έντιν Τζέκο έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο κύπελο 2026 καθώς έγινε ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε νοκάουτ αναμέτρηση της διοργάνωσης. Στον αγώνα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 2-0 την 1η Ιουλίου, ο εμβληματικός επιθετικός παρατάχθηκε στην αρχική ενδεκάδα σε ηλικία 40 ετών και 106 ημερών, καταρρύπτοντας το σχετικό ρεκόρ. Συνολικά, με τη φανέλα της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, έχει καταγράψει 6 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, 3 εκ των οποίων στο φετινό παγκόσμιο κύπελο και τις υπόλοιπες στα γήπεδα της Βραζιλίας το 2014.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
13: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
14: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό από Αγίους Αναργύρους ως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος ως Νέα Φιλαδέλφια. Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο επίκεντρο τα βίντεο που έχουν ληφθεί από κάμερες ασφαλείας. Με πολλαπλά κατάγματα νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Αναλυτικά στο real.gr. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειραιά την σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Επιμένουν στις κινητοποίησεις οι εργαζόμενοι.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πολύ σημαντική εξέλιξη λοιπόν αυτή για τις συντάξεις χειρίας που αναφερθήκαμε νωρίτερα, καθώς μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων, καθώς καταργείται η περικοπή για τις συντάξεις αυτές και δεν θα υπάρχει και πρόβλημα για αναδρομικά ώστε να επιστρέψουν κάποια χρήματα. Αυτή λοιπόν ήταν μια δίκαιη λύση για αυτό το θέμα, για να μην υπάρχουν αδικίες για τους συνταξιούχους χειρίας. Από εκεί και πέρα, το βασικό θέμα που φαίνεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον σας ήταν αυτή η αναφορά στις σχολικές τσάντες. Τι γράφαμε στις σχολικές τσάντες. Έχει γίνει χαμός πραγματικά. Θα μου επιτρέψει να πω μια καλημέρα στον Νίκο, το συμμαθητή μου. Είμαστε συμμαθητές από τον νηπιαγωγείο. Από τότε τον γνωρίζω, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα, Νικολάκη μου. Την έχει κρατήσει ακόμα την τσάντα. Την έχει. Τι και έγραφε σίγουρα Παναθηναϊκός πάνω. Για να τα λέμε αυτά, έτσι. Από την άλλη του Θανάση, η τσάντα μου λέει ήταν πάντα άδεια για να βλέπουν ότι πηγαίνω σχολείο και έγραφε ΑΕΚ.
1: Εδώ, του Μορτάκη φίλος αυτός.
0: Ο Μορτάκης έγραφε Maiden. Και ΑΕΚ.
1: Okay.
0: Ο Μάκης από την άλλη, Rolling Stones. Το χαρακτηριστικό λόγο των Stones. Το είχαν πάρα πολλές τσάντες, είναι αλήθεια αυτό. Πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βαγγέλης είχε τα κακά κορίτσια γιατί ήταν καψούρης με τη Μελαχρινή, τη Μαρία, τα τραγουδίστρια. Καλημέρα, να είσαι καλά. Άμα διαβάσουμε όλα τα μηνύματα που έχουν έρθει για τις σχολικές τσάντες, πραγματικά δεν θα προλάβουμε την εκπομπή. Καλημέρα, Ροζαλία, να είσαι καλά, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, την αγάπη μας. Και στη Σόφη, Σόφη, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην υπόθεση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Της κατάρρευσης της πολυκατοικίας, εκεί όπου οι άνθρωποι από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς σπίτι. Ευτυχώς βέβαια που δεν υπήρξαν θύματα, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα, αλλά από την άλλη τώρα να φεύγεις το πρωί να πας στη δουλειά σου και να γυρνάς το μεσημέρι και να μην υπάρχει το σπίτι σου, είναι ένα σοκ που κανείς δεν θα ήθελε να βιώσει. Υπάρχουν λοιπόν αυτή την ώρα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να σταθούν στα πόδια τους. Υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση από το Δήμο Αθηναίων, ύψους 3.000 ευρώ για κάθε οικογένεια, ένα πρώτο μέτρο στήριξης. Και ταυτόχρονα προσπάθειες ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν σε Airbnb, διαμερίσματα. Φαίνεται ότι θα αποδώσουν αυτές τις προσπάθειες του Δήμου Αθηναίων και βέβαια περιμένουμε και τα αποτελέσματα των ελέγχων που θα γίνουν, οι πραγματογνώμονες που θα βγάλουν τα συμπεράσματα γιατί φτάσαμε σε αυτήν την αστοχία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και η διπλανή πολυκατοικία. Την έχουν κενώσει επίσης οι ενοικίτες γιατί υπάρχει φόβος και για τη διπλανή πολυκατοικία. Το θέμα λοιπόν, Κασιάνη, είναι ότι πέρα από το μηχανικό που ακούσαμε χθες, η οποία πήγε στο σημείο μετά από κλίση ενίκου και διαπίστωσε ότι υπάρχει πρόβλημα και ζήτησε να την εγκαταλείψουν. Ευτυχώς λοιπόν και να είναι καλά, Στελίνα Τσάφου το όνομά της, η μηχανικός, χθες μίλησε και ο ένικος του ισογείου. Ισογείου ή υπογείου, τώρα θα σας...
1: Νομίζω στο υπόγειο ήταν
0: υπογείο.
1: Η αποθήκη.
0: Ήταν η αποθήκη του. Της πολυκατοικίας που κατέρευσε. Μίλησε λοιπόν στον Νίκο Ευαγγελάτο, στο Μέγκα. Και τι είπε λοιπόν ο άνθρωπος, ότι είχε διαπιστώσει το πρόβλημα 15 ημέρες πριν. Γιατί δεν άνοιγε η πόρτα πλέον. Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα του και δεν άνοιγε. Οπότε σου λέει κάτι έχει γίνει. Θα ακούσουμε λοιπόν τι είπε χθες τον Νίκο Ευαγγελάτο, γιατί μετέφερε αυτό το πρόβλημα στην ιδιοκτήτρια του χώρου και εκείνη με τη σειρά της στους μηχανικούς που έκαναν τις εργασίες. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντηση πήραν.
2: Είναι παραπάνω από 15 ημέρες. Κατεβαίνουν τρία σκαλιά. Η θεμελίωση του κτηρίου είναι πολύ επιφανειακή. Εγώ κατεβαίνω τρία σκαλιά, την τελευταίο όροφο στο πάτωμα. Κάθε φορά που άνοιγα την πόρτα, μια χαρά άνοιγα, έμπαινα. Όταν ξεκίνησε η θεμελίωση και είχε πέσει την πρώτη κολόνα, εγώ ανοίγω την πόρτα, δεν άνοιγε η πόρτα.
3: Πριν πόσες μέρες αυτό?
2: Παραπάνω από 15. Και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει με την σκαφή δίπλα και ότι έχει πάρει κλίση δύο πόντους και αυτοί οι δύο πόντοι αρκούν να μην ανοίξει πόρτα. Το είπα στην κυρία Άννα, η ιδιοκτήτρια που νοικιάζω την αποθήκη.
3: Α, μάλιστα, ναι.
2: Λέω, δεν ανοίγει η πόρτα μου. Λέω, θα φωνάξω σιδερά να τη φτιάξει. Λέω, πρέπει να έχει θέμα με την σκαφή δίπλα. Πρέπει να έχει πάρει το κτίριο μία μικρή κλίση, δεν είναι κακό αυτό, αλλά να το λάβουν υπόψη. Μου λέει, εντάξει, θα του το πω, τους το είπε κιόλα. Ναι, είπαμε ότι δεν ανοίγει πόρτα και λέμε, λέει, όχι, είναι από το σεισμό αυτό που έγινε στην Εύβοια.
0: Εντάξει, μιλάμε για απίστευτες καταστάσεις. Δηλαδή, οι μηχανικοί που έκαναν τις εργασίες δίπλα ενημερώθηκαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, κάτι δεν πάει καλά. Σου λέει ο άλλος, δεν ανοίγει πόρτα, ρε παιδιά. Οπότε κάτι έχει γίνει. Κάτι έχει, από κάτι έχει προκληθεί. Και του λένε ότι αυτό έχει προκύψει από τους σεισμούς στην Εύβοια. Στα Πετράλωνα να μην ανοίγει πόρτα. Οπότε δεν έδωσαν καμία σημασία στα σημάδια τα οποία υπήρχαν. Δηλαδή, οι άνθρωποι είχαν παραπονεθεί για κραδάσμους. Δηλαδή, λέγανε, έτριζαν τα σπίτια. Ο άλλος, ο κύριος τώρα εδώ, λέει δεν άνοιγε η πόρτα. Κάτω στο υπόγειο πήγαιναν να μπουν και δεν άνοιγε η πόρτα. Και του είπαν ότι είναι από τους σεισμούς. Και ειδού τα αποτελέσματα. Και ευτυχώς που δεν χάσαμε ζωές. Βέβαια, όπως πολύ σωστά γράφει η Έλενα εδώ στο μήνυμά της και το αναφέραμε χθες, Έλενα, ευτυχώς δεν χάσαμε ανθρώπινες ζωές. Αλλά για παράδειγμα, ένα κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, φαίνεται ότι δεν είχε την τύχη με το μέρος του και ότι χάφτηκε στα συντρίμια. Και ακούσαμε με πόνο ψυχής την ιδιοκτήτρια να μιλάει και να λέει ότι δεν με νοιάζουν ούτε τα πράγματα ούτε τίποτα, μόνο αυτή η ψυχή που έμεινε πίσω. Αλλά για να καταλάβετε λίγο πώς αντιμετωπίζουν κάποιοι τα πράγματα.
1: Μιλώντας με μηχανικούς, Ιωσήφ, μου έλεγαν ότι τα παλιά σπίτια, όπως ήταν αυτή η πολυκατοικία, στα θεμέλια τους είχαν κολόνα πέδιλο, κολόνα πέδιλο, κολόνα πέδιλο, χωρίς τα πέδιλα να είναι ενωμένα μεταξύ τους. Από μια χρονολογία και έπειτα, νομίζω από το 85 και μετά, υποχρεούνταν να δένουν τα πέδιλα μεταξύ τους, ώστε αν σπάσει ένα από αυτά, να μην, πέσει, να μην υπάρχει πρόβλημα στη στατικότητα του κτηρίου. Φαίνεται, χωρίς να ξέρουμε ακόμα τι πραγματογνωμία, είναι ότι μάλλον αυτό που έγινε και έπεσε η πολυκατοικία είναι ότι με τις εξκαφές χτύπησαν ένα από τα πέδιλα. Και επειδή ήταν παλιότερης κατασκευής η πολυκατοικία, είχε την κλίση και στη συνέχεια έπεσε, κατέρευσε. Βέβαια, μου λέγαν αυτοί οι φίλοι μου μηχανικοί ότι αν είχε γίνει σωστή αντιστήριξη από τη διπλανή κατασκευή, δεν θα γινόταν τίποτα από αυτά που είδαμε.
0: Και επίσης, εάν υπήρχε ή αν ήταν απαραίτητη η γεωτεχνική μελέτη, γιατί δεν είναι απαραίτητη, όπως μάθαμε λοιπόν μετά από αυτή την ιστορία, η γεωτεχνική μελέτη δεν είναι απαραίτητη. Όπως έλεγε επίσης φίλος μηχανικός, είναι απαραίτητη σε οικόπεδα μεγαλύτερα των 300 τετραγωνικών. Όποιο οικόπεδο είναι μικρότερο από τα 300 τετραγωνικά, δεν είναι υποχρεωτική η γεωτεχνική μελέτη. Να όμως που αποδείχθηκε ότι είναι απαραίτητη και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Αναφέρεται στην απόφαση για τις συντάξεις χειρίας. Κοινωνικά δίκαιο, λέει το μέτρο για τις συντάξεις χειρίας, και είναι μια πολύ καλή κίνηση. Καλημέρα, Λεωνάρδε. Καλό Σαββατοκύριακο. Η Κατερίνα, από την άλλη, υπάρχει κάτι γρηγορότερο, λέει, από την ταχύτητα του φωτός, και αυτό είναι η μετάθεση ευθύνης που κάνει ο Έλληνας όταν πρόκειται να λογοδοτήσει. Αναφερόμενη και εκείνη φυσικά στην υπόθεση των Πετραλώνων. Ενώ ο Σωτήρης, λέει, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναστέλουν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος προσωρινά τουλάχιστον στους μηχανικούς μέχρι να βγει η πραγματογνωμοσύνη. Ο Νίκος από την άλλη σημειώνει ότι πάντως, ρε παιδιά, λέει, πόση ανάγκη έχει ο κόσμος να πάει πίσω σε εποχές πιο ήρεμες, πιο ρομαντικές και με λιγότερο άγχος. Στο θέμα της τσάντας αναφέρεται, στο οποίο επανέρχεται και η Κωνσταντίνα. Τι ωραίο θέμα, λέει, αυτό με τη χακή τσάντα. Τι ωραίες αναμνήσεις. Στη δική μου τσάντα είχα γράψει Fame από την αγαπημένη μου σειρά. Ωραία, τι γινόταν με το Fame. Doom, Σπύρο, Σπέρο, Καρδούλες και ό,τι άλλο μου άρεσε από μουσική. Μια τσάντα γεμάτη αναμνήσεις που την είχα από την πρώτη γυμνασίου μέχρι και την τρίτη λυκείου. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Άγγελος είχε διαφορετική άποψη. Εγώ, λέει, επειδή ήμουν σε φάση χωρισμού, κάποια στιγμή έγραψα Τζένι στον Αγύριστο. Καλημέρα. Καλημέρα, Άγγελε. Τώρα, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Μην ανησυχείτε, σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Και με όλα αυτά λοιπόν πας public και λες δυσκολίες, bye bye, έχεις AI. Πάμε και στις δημοσκοπήσεις. Χθες είχαμε άλλη μία δημοσκόπηση, αυτή τη φορά της Μέτρων για το Μέγκα. Εκεί λοιπόν θα αναφερθούμε στην εκτίμηση ψήφου. Εκεί όπου η Νέα Δημοκρατία σταθερά έχει το προβάδισμα, καταγράφεται στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση στο 30,4. Στην εκτίμηση, επαναλαμβάνω, ψήφου. Η Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση με 17,1, πολύ υψηλά. Το Πασόκ στη τρίτη θέση με 11,4. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στην τέταρτη θέση με 7,5. Κομμουνιστικό Κόμμα 6,2 στην πέμπτη θέση. Αμέσως μετά η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου με 5,7. Η Πλεύση Ελευθερία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με 5,6. Στη Βουλή φαίνεται να μπαίνουν, σύμφωνα με την Μέτρων, και η Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται σε αυτή τη δημοσκόπηση στο 1,4. Εκεί όπου θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις το επόμενο διάστημα για το ποια θα είναι η πορεία του κόμματος, τι θα γίνει τελικά, αν θα κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές, αν θα υπάρξει αλλαγή στην ηγεσία. Τα στελέχη του λοιπόν προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Άκουσα τον κύριο Γιαννούλη να λέει χαρακτηριστικά:
4: δεν έχουμε την πολυτέλεια για μια νέα διάσπαση. Γιατί? Θα γελάνε και οι πέτρες μαζί μας με μια νέα διάσπαση. Ναι. Πολύ περισσότερο να θέσουμε τώρα ζήτημα εκλογής νέου αρχηγού.
0: Θα γελάνε, λέει, και οι πέτρες σε λίγο μαζί μας αν πάμε και σε νέα διάσπαση. Πόσες διασπάσεις να γίνουν, πόσα κομμάτια ακόμα. Από την άλλη, ο Νίκος Παπάς στέλνει μήνυμα. Και στέλνει μήνυμα σε όσους βρίσκονται ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ αλλά κοιτάζουν, λοξοκοιτάζουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και λέει ξεκάθαρα ότι εκείνοι δεν θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις για ένα κόμμα το οποίο πρόκειται να εγκαταλείψουν. Φωτογραφίζει επί της ουσίας στελέχη όπως η κυρία Γεροβασίλη ή όπως ο κύριος Καλαματιανός. Το είπε και χθες, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Παπάς, ότι δεν γίνεται να ψηφίζεις να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και μετά να πας να πάρεις φρέσκα φρούτα από αλλού. Το είπε όμως πολύ πιο καθαρά προχθές, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Να τον ακούσουμε λοιπόν τον Νίκο Παπά τι είπε εδώ στον Real FM.
5: Υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και μιλάω για τη Μαριλίνα του Ξενογεννακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει.
0: Κατάλαβες, σου λέει, δηλαδή δεν μπορεί να ψηφίσει τώρα ψυγείο εμάς και να πηγαίνεις μετά να ανοίγεις άλλο ψυγείο για να πάρεις φρούτα φρέσκα. Κατάλαβες.
1: Είπε μάλιστα ο κύριος Παπάς στη συνέντευξη αυτή εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα για τον Σωκράτη Φάμελο, ότι οποιοδήποτε έχει πάρει ένα κόμμα από το 10% και το έχει πάει στο 1, θα πρέπει να δει με ποιο τρόπο μπορεί να βοηθήσει το κόμμα του στη φάση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Και είναι άποψη που εξέφρασε πιο βαρύ τόνο ο Παύλος Πολάκης, ότι θα πρέπει να παραιτηθεί ο Σωκράτης Φάμελος και να πάνε σε νέες εκλογές.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις να μειώσεις έως και 60% τα έξοδα μετακίνησής σου? Θέλεις. Μην το αναβάλεις, εκτός και αν βρήκες τρόπο το αυτοκίνητό σου να κινείται με αέρα. Κάνε τώρα τη μετατροπή σε υγραέριο στην Auto Gas Τσοπελογιάννη και απόλαυσε ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι με νέες, ακόμα χαμηλότερες τιμές. Auto Gas Τσοπελογιάννη. Η έξυπνη κίνηση.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
10: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
14: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1. Το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3. Και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα, Τόρπη. Στεναχωρήθηκα λίγο που έχασε ο Μόντριτς. Εκείνος είναι με την Κροατία. Όπως καταλαβαίνεις και εγώ τη συμπαθώ την Κροατία λόγω του Μόντριτς, του τεράστιου αυτού παίχτη που ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε παγκόσμιο κύπελο. Λογικά έτσι, γιατί έχει ξεπεράσει και τα 40. Σας άκουγα, λέει, στο ραδιόφωνο επανάληψη εκείνη την ώρα, γιατί μεταδίδεται η εκπομπή σε επανάληψη 3 με 5 τα ξημερώματα και έβλεπα την Κροατία με την Πορτογαλία. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε, να έχεις ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πριν τελειώσουμε την εκπομπή, να υπενθυμίσουμε τον μεγάλο μας εβδομαδίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Θα γίνει η κλήρωση. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο είναι το πρώτο δώρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο της Sea Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε την κράτησή σας στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
1: Πλησιάζει Κυριακή.
0: Περίμενε, για να πάρουμε μέρος στο διαγωνισμό. Οι ακροατές πρέπει να μπουν στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.
1: Τώρα θα το πω. Πλησιάζει Κυριακή. Για Κυριακή σημαίνει Real News που έρχεται με ένα πακέτο τριών προσφορών. Το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς Μυστήριο Φόνη με αρώμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste and Style μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την Real News και πλούσιο ρεπορτάζ.
0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά.

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Euroseek για κάθε χρήση, Euroseek υπάρχει λύση.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση.
9: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
10: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
11: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλαίο.

0: Φαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στο ύψος του Περιστερίου, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρντιτού, Ποσειδώνος, Αθηνών και στις εξόδους Γαλαμία. Στην Αττική Οδό. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μία γυναίκα. Αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό, παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εφόλιστη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Παράνομη έκρινε το μονομελές πρωτοδικείο Πειρά τη σημερινή 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που έχουν εξαγγείλει 3 ναυτεργατικά σωματεία στο λιμάνι της Ραφίνας. Ωστόσο, επιμένουν στις κινητοποιήσεις οι εργαζόμενοι, αναλυτικά στο enikos.gr. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Διερευνώνται τα αίτια της πτώσης του.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Πρόκριση για Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία νίκησε με 3-0 την Αυστρία, η Πορτογαλία απέκλεισε με 2-1 την Κροατία και η Ελβετία επικράτησε με 2-0 της Αλγερίας. Στην επόμενη φάση θα παίξουν η Ισπανία με την Πορτογαλία και η Ελβετία με τον νικητή του αγώνα Κολομβία-Γκάνα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Εκτάκτο σήμερα 10-12 Γιάννης Παπαγιάννης, Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026. Αύριο και μεθαύριο κανονικά στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου έχουμε πολλά πράγματα να πούμε σήμερα. Σε μια άκρος καλοκαιρινή ημέρα, με αρκετή ζέστη, έχουν επικρατήσει και νοτιάδες, θα μας τα πούνε οι μετεωρολόγοι σε λίγο, και έχει ανέβει αισθητά η θερμοκρασία. Δεν ξέρω αν είναι τα απόνερα, όπως έλεγαν κάποιοι από τον καύσωνα της Ευρώπης, της κεντρικής Ευρώπης, αλλά ήταν αφύσικο να μην είχαμε ανεβασμένη θερμοκρασία εδώ αρχές Ιουλίου και στην Ελλάδα. Πολλοί κόσμος έφυγε το πρωί, άρχισαν οι πρώτες άδειες, καλοκαιρινές άδειες. Ήταν γεμάτο το λιμάνι του Πειραιά από τις 6 ώρα τα ξημερώματα μέχρι και τις 8-8.30 που αναχώρησαν τα πρώτα πλοία. Έφυγε πολλοί κόσμος, χιλιάδες ταξιδιώτες. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα, καλό ταξίδι και καλή διαμονή, να αλλάξετε παραστάσεις. Λοιπόν, είμαστε όλοι εδώ να πούμε ποιοι είμαστε όμως. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα εκτάκτο σήμερα, 10-12 το πρωί. Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη, πάντα ευγενικά, απαντά στο τηλέφωνο. Και βέβαια θα έχουμε ρεπορτάζ, δημοσκοπήσεις, σχόλια, μηνύματα κροατριών, ακροατών, τηλεφωνικές κτλ. Κτλ. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Δεν ξέρω αν έχετε δει στο Μουντιάλ αυτοί οι απίθανοι άνθρωποι. Τι φιλή είναι αυτοί οι Ιάπωνες, είναι φοβεροί. Που κυκλοφορούν με μπλε σακούλες, αποκλείστηκαν βέβαια τώρα από το Μουντιάλ. Σε όποιο παιχνίδι πήγαιναν, έφερναν μαζί και τις μπλε σακούλες απορριμμάτων και μάζευαν ό,τι υπήρχε, ό,τι σκουπίδι υπήρχε στο γήπεδο. Τρομερός λαός. Και το ίδιο έκαναν και οι ποδοσφαιριστές, αφού τελείωναν τα παιχνίδια. Σήμερα είναι ο αντίθετα Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, γιατί αναδεικνύουμε λόγω του περιβάλλοντος τις χάρτινες σακούλες. Είτε έτσι είτε αλλιώς, φίλες και φίλοι, θα πούμε αρκετά πράγματα και για την συνέχεια του Μουντιάλ, καθώς έχουμε μπει πλέον στη φάση των 16 και πλέον τα παιχνίδια κρίνονται μία και έξω, δηλαδή είναι παιχνίδια knockout. Εγώ έχω κάνει την πρόβλεψη και την έχω πει ότι μετά από πολλές δεκαετίες το Μουντιάλ θα το σηκώσει η Αγγλία. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθώ. Ξέρετε, αυτή η ομάδα που όλοι τη χαρακτήριζαν loser, αλλά έχει το καλύτερο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα της Αγγλίας να σηκώσει το Μουντιάλ. Προσωπική μου εκτίμηση, μην το δέσετε, ούτε πάτε να το παίξετε στοίχημα. Αυτή είναι η εκτίμησή μου με δεδομένες και τις διασταυρώσεις που βλέπω ότι θα γίνουν. Γιατί στις διασταυρώσεις θα παίξει σίγουρα μία ευρωπαϊκή ομάδα με μία εκτός Ευρώπης χώρα. Θα είναι η Βραζιλία, θα είναι η Αργεντινή, θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα είναι κάποια άλλη ομάδα, ο Καναδάς, θα είναι κάποια ομάδα από την Αφρική, όπως είναι το Μαρόκο. Φαίνεται ότι οι διασταυρώσεις εκεί οδηγούν. Δηλαδή μια ευρωπαϊκή ομάδα και μια εκτός Ευρώπης στον τελικό. Για να δούμε όμως. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλοι. Να ξεκινήσουμε, θα έλεγα, μετά τη κίνηση. Έχουμε το φίλο τον Σύγαβρο, τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
0: Πώς το βλέπεις τον Μακιντάιρ?
1: Πολύ δυνατή μεταγραφή. Χρειαζόταν να παίρνει πόντους και από τον Άσο Ολυμπιακός. Τώρα πιστεύω θα τους έχει.
0: Περιμένουμε και το νούμερο 2.
1: Σωστά. Το Γιάν Μοντέρο θα ανακοινωθεί σύντομα.
0: Σύντομα. Μετά τι θα κάνουμε στη θέση 3-4.
1: Στο 3 πιστεύω θα πορευθεί με Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Στο 4 Φουρνιέ. Ένα backup θέλει για τον Βεζένκοφ.
0: Ναι. Την εθνική την είδες, απογοήτευσε χθες.
1: Ναι, είδα λίγο.
0: Χάσαμε από τη Ρουμανία.
1: Ναι.
0: Και θα έχουμε και προβλήματα, βλέπω, στη συνέχεια στο θέμα της πρόκρισης. Τι λες?
1: Σωστά, τώρα μπλέκει λίγο η κατάσταση, αλλά νομίζω έχει την ικανότητα να ανακάμψει.
0: Παρότι δεν βγάζουμε την παλιά φουρνιά Ελλήνων παικτών.
1: Όχι, πλέον έτσι, όχι.
0: Ίσως παίζει ρόλο και το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ ξένοι. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι γίνεται, ξημέρωσε ένα καλό πρωινό για την Αττική ή έχει πολλή κίνηση παντού?
1: Παντού δεν έχει κίνηση. Ειδικά στο Κηφισό είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με άλλες μέρες. Στην άνδο του Κηφισού είναι αυξημένη κίνηση από Ακαδημία Πλάντωνος μέχρι Αγίου Αναργύρους.
0: Ναι.
1: Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα η κυκλοφορία στην κάθοδο, κίνηση έχει μόνο σε ύψος του Περιστερίου εκεί. Mm-hmm. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και από το πρωί.
0: Άρα δεν είναι από τα εύκολα πρωινά, λοιπόν, ούτε σήμερα. Παρότι είναι Παρασκευή και έχει φύγει αρκετός κόσμος, παραμένουν προβλήματα στους δρόμους Αθήνας. Εσύ πώς τη βλέπεις την κίνηση? Στα κανονικά επίπεδα θα έλεγες, ε?
1: Στα κανονικά, εκεί όμως προς το λιμάνι του Πειραιά, Πειραιός και όλες αυτές οι...
0: Είδες στο πρωί τι γινόταν?
1: Εκεί, ναι, είχε πανικό.
0: Μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι του Πειραιά, μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και στο λιμάνι της Ραφίνας. Τα δύο κεντρικά λιμάνια δηλαδή της Αττικής έχουν τεράστιο πρόβλημα το καλοκαίρι.
1: Σωστά. Αν και στο λιμάνι της Ραφίνας σήμερα έχει 24 ώρα απεργία.
0: Νομίζω κρίθηκε παράνομη. Εξαρτάται βέβαια από τους ναυτεργάτες τι θα κάνουν. Νομίζω ότι κρίθηκε παράνομη χθες. Θα το παρακολουθήσουμε όμως. Να είσαι καλά, αγαπητέ Παναγιώτη. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Δεν σχολιάσαμε με τον Παναγιώτη πώς είδε το νέο Καραϊσκάκης. Γεώργιος Καραϊσκάκης, για πες μας. Θέλουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό.
1: Μιλάμε για τρομερή αναβάθμιση. Ειδικά τώρα σχεδόν διπλασιάζεται η χωρητικότητα. Σχεδόν, όχι ακριβώς, αλλά.
0: 53.000.
1: Απλά φεύγει λίγο αυτή η νοσταλγία με τα κόκκινα κάγκελα που υπάρχουν γύρω-γύρω. Αυτό και γίνεται πιο εξχρονισμένο ευρωπαϊκά. Με το άλλο μοτίβο εξωτερικά που φαίνεται σαν μεγάλο σαν φούσκα. Mm-hmm. Ωραίο, είναι όμορφο, πιο εξχρονισμένο. Αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να μείνουν αυτά τα κάγκελα τα κόκκινα που υπάρχουν τώρα και από μακριά φαίνονται.
0: Θα βρεθεί κάτι άλλο κόκκινο. Να σου πω, από τη στιγμή που θα βγει η άδεια, η οικοδομική, η πολεοδομική άδεια, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο κ. Μαρινάκης, είπε χθες ότι θα χρειαστούν 2 χρόνια μέχρι να μπει η ομάδα μέσα. Που σημαίνει θα παίζει στο Ολυμπιακό στάδιο, σε αυτό το κρύο πράγμα.
1: Ναι.
0: Έχεις να κάνεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό?
1: Δεν είναι ποδοσφαιρική έδρα.
0: Μάλιστα.
1: Στάδιο είναι για οποιαδήποτε άλλη αθλητική δραστηριότητα. Ναι.
0: Να σε καλά, να σε καλά αγαπητέ φίλε, την καλημέρα μου. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Γεια σου.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχουμε εμείς την τύχη να έχουμε αυτό το παιδί μαζί μας, γιατί Σαββατοκύριακο δεν υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μέχρι πριν από κανένα τέταρτο ήταν λοιπόν τα μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα. Όλα βαίνουν ομαλώς, εκτός απρόπτου. Εύχομαι να μην συναντήσετε κάποιο απρόπτο ή κάποιο τροχαίο στην πορεία σας. Φαίνεται πως η κίνηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής έχει ομαλοποιηθεί νωρίς το πρωί, κατά τις 6.30-7 η ώρα, λίγο πριν φύγουν τα μεγάλα πλοία, δηλαδή για Κυκλάδες. Γινόταν ο χαμός στον Πειραιά. Ήθελες για να διασχίσεις το κέντρο του Πειραιά για να πας στο λιμάνι πάνω από μισή ώρα. Και φαίνεται έτσι θα είναι τα πράγματα από εδώ και πέρα το τριήμερο, Παρασκευή δηλαδή κυρίως, αλλά και τα Σάββατα το πρωί. Άρα πάρτε το χρόνο σας, γιατί μέχρι τα μέσα Αυγούστου ο χρόνος που θα χρειάζεστε και για τον Πειραιά και για το λιμάνι του Πειραιά και για το λιμάνι της Ραφίνας θα είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον συνηθισμένο. Λοιπόν, βλέπω και πολλά μηνύματα. Έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα σήμερα. Η επικαιρότητα τρέχει και σε πολιτικό, αλλά και όχι μόνο επίπεδο. Τώρα λέγαμε για τον καιρό εδώ στην Ελλάδα, διάβαζα ότι στη Νέα Υόρκη, πού στη Νέα Υόρκη τώρα, περιμένουν τις επόμενες μέρες πρωτοφανή καύσωνα με αίσθηση θερμοκρασίας λόγω της υγρασίας που θα υπάρχει πάνω από 43 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνετε τώρα για τι πράγμα μιλάμε. Ο Μαμντάνι, ο καινούριος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ζητά να βάλουν τα κλιματιστικά στους 25 βαθμούς Κελσίου και αντιδρούν οι κάτοικοι γιατί ζεσταίνονται, η ζέστη είναι πολύ έντονη. Λένε μάλιστα ότι σε κάποια από τα προάστια της Νέας Υόρκης η αίσθηση της θερμοκρασίας μπορεί να ξεπεράσει, να αγγίξει και να ξεπεράσει τους 46 βαθμούς Κελσίου. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης προειδοποίησε από χθες ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ακραία κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο η Νέα Υόρκη. Και όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό το πράγμα συνθέτει αυτό που λέμε μεταβολή λόγω των περιβαλλοντικών συνθήκων, ή πείτε το όπως αλλιώς θέλετε, έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Δηλαδή στην Ελλάδα δροσούλα και στη Βόρεια Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες καύσωνας. Λοιπόν, για να πω την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, και να σε καλά Γιώργο, και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger. Για να και τι έγινε, σε βρήκαν μικρό και σε βουμάρανε βάρδια. Καλή εκπομπή, να σε καλά Real Blogger. Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο τον Κακανάκη. Μη χαλάμε τη συνήθειά μας στα ελληνικά τραγούδια, παρακαλώ. Στέφανε, ελληνικά τραγούδια Σάββατο και Κυριακή. Τώρα αντικαθιστούμε συναδέλφους, οπότε σεβόμαστε την playlist που έχουν βάλει οι καλοί συνάδελφοι. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό μήνα Γιάννη. Έχω 2 μέρες που προσπαθώ να μπω και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στο βρίσκο.gr και στο χρυσό οδηγό για να ελέγξω τιμές καυσίμων στην περιοχή μου και οι σελίδες αυτές δεν ανοίγουν. Γιατί επίσης, όπως όλοι γνωρίζετε, τα καύσιμα πάλι άρχισαν να ανεβαίνουν. Γιατί, τι να σου πω, Γιώργο, ανορθόγραφε, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Σε όλο τον πλανήτη πέφτουν. Το Brent έχει επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα. Εδώ όμως, από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα λειτουργούν ανάποδα. Όπως συμβαίνει πάντα δηλαδή. Νάτος και ο αδερφός, ο Παντελής ο Χάρος, ο φίλος ο ταξιτζής. Όταν λέμε αδερφός, κανονικός αδερφός. Από το 2007 παρακολουθεί η Real FM. Καλημέρα Γιάννη. Προχθές το βράδυ έβαλα πετρέλαιο με τιμή 1,47. Σήμερα που ξαναέβαλα το πλήρωσα 1,68. Προπολεμικά το πετρέλαιο είχε 67 δολάρια το βαρέλι και στην κάνουλα 1,37. Σήμερα έχει 70 το βαρέλι, πιο κάτω από 70. 68 έχει σήμερα. Και η τιμή είναι 68. Είναι φανερό ότι κάποιος μας κλέβει. Πες μου τη γνώμη σου. Και υποτίθεται ότι έλεγαν και οι εκπρόσωποι, αλλά και από το Υπουργείο, ότι θα ομαλοποιηθεί μέσα στην εβδομάδα που έρχεται. Αυτή που διανύουμε δηλαδή. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Θέλει πιο συχνά να γίνεται τέτοια ευχαριστή έκπληξη. Έλα, το Σαββατοκύριακο μαζί είμαστε. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα. Βλέπω αρκετή Premier League, Γιάννη. Δεν συμφωνώ για την Αγγλία του Τούχελ. Καλά, Κατερίνα, εκτίμηση έκανα εγώ. Όποιος βλέπει Μουντιάλ παρατηρεί ότι η Γαλλία είναι δύο ταχύτητες πιο πάνω από όλες τις ομάδες. Ναι, αλλά συνήθως δεν το παίρνει πάντα η ομάδα που εμφανίζεται ως φαβορί. Πάντα στο τέλος το παίρνει κάποια άλλη ομάδα. Είναι νόμος αυτό στο Μουντιάλ. Σίγουρα η Γαλλία νομίζω ότι είναι και πρώτη στα στοιχήματα, είναι το φαβορί στα στοιχήματα μαζί με την Αργεντινή και μετά την Βραζιλία, αλλά έχω την αίσθηση πως θα το πάρει η Αγγλία. Αυτό το περίεργο ποδόσφαιρο που παίζει δηλαδή θα έχει αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο Βογιατζή. Καλημέρα Γιάννη μου, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλή εκπομπή σήμερα. Άκουγα χθες πάλι τον κύριο Μαρκόπουλο και την κυβέρνηση να διακηρύει τη δεξιά και αριστερά ότι η λύση είναι η αύξηση των εισοδημάτων. Πως θα γίνει αυτό όταν δεν δίνεται ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Εδώ βέβαια να πούμε ότι υπάρχει και ηθικό θέμα. Ο πρώην υπουργός τους έλεγε να μην προσφύγουν σωστέ. Μόνο με τις αυξήσεις που δίνουν οι εργοδότες και η κυβέρνηση τους τα παίρνει πίσω κόβοντας βάουτσερ από τις κατασκηνώσεις και τους παιδικούς σταθμούς και μέσω της ακρίβειας μέρο της οποίας καρπώνεται και η κυβέρνηση λόγω του υψηλού ΦΠΑ. Στη χώρα που η υπογεννητικότητα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αύξηση των εισοδημάτων μόνο από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η λύση. Χαιρετισμούς από την όμορφη Καλαμαριά. Κοίταξε, στο πακέτο που έχει εγκρίνει ο Πιερακάκης κατά το δικό μου ρεπορτάζ και το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, παίζεται αν θα ανακοινώσει επιστροφή 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Μπορεί να μην τους ανακοινώσει όλους, αλλά κάποια τεταρτημόρια, ένα μέρος δηλαδή της επιστροφής αυτής να ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Δεν έχει κλειδώσει το πακέτο παροχών, θα κλειδώσει όμως σύντομα και θα μάθουμε τι ακριβώς πρόκειται. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Γιάννη, καλημέρα. Έγκλημα από τρόπαιο τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Όμως κατάπτυστος, κατά τη γνώμη του φίλου του Παναγιώτη, ο Κυρανάκης για τις δηλώσεις του, που με την εμφυλιοπολεμική δήλωσή του στο Άξιον 24 πριν στεγνώσει το αίμα των θυμάτων επιχειρεί να συσπυρώσει την Ουδού. Σίγουρα με λάθος τρόπο γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα στον Αλκέτα. Μπράβο, ρε Γιάννη, που είσαι σήμερα εδώ. Εκτάκτος, εσένα θέλουμε να ακούμε. Ο φίλος Αλκέτας δεν είναι παλιός ακροατής, αλλά τον βλέπω πρώτη φορά. Αλκέτα, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Η πιο ανεξάρτητη εκπομπή του Σαββατοκύριακο μου γράφει. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη από το όμορφο και δροσερό σουλάρι Αρκαδίας. 18 Ιουλίου επισημαίνει το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρνοπούλα. Γιάννη, σε περιμένουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Γεια σου, Αποστόλη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα που επισημαίνει ότι από 1η Ιουλίου η Σουηδία έκανε δεύτερη μείωση στο φόρο στα καύσιμα. Η αμόλυβδη πλέον έχει 1,40. Από 1η Ιουλίου επίσης η Αυστρία έκανε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, ψωμί, γάλα, κρέας από 10% στο 4,9%, διότι λόγω των προηγούμενων αυξήσεων τιμών είχαν υπεραπόδοση στα έσοδα από το ΦΠΑ. Εμείς εδώ, γράφει ο φίλος ακροατής, σταθερότητα. Καλημέρα στην Εύη, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, οδηγό ταξί. Καλημέρα στον Αποστόλη που συμφωνεί με την εκτίμησή μου ότι θα το πάρει η Αγγλία. Καλημέρα και στην Ατάσα Καρούζου. Αντί να φτιάξετε το εκεί στον Πειραιά μια γέφυρα να αποσυμφορηθεί η πόλη προς το λιμάνι, αυτό το μόνιμο χάος κάνετε γήπεδο του Γαύρου. Εμείς το κάνουμε το γήπεδο του Γαύρου. Με τα λεφτά της πάει ο Ολυμπιακός θα γίνει το γήπεδο του Γαύρου, αγαπητή μου Νατάσα. Έτσι είπε η ιδιοκτησία, δεν το άκουσες θες. Καλημέρα στο Στέφο. Ενδεικτική τιμή λοιπόν με τις πιο φτηνές. Ο Στέφανος μου στέλνει ενδεικτικές τιμές με τις πιο φτηνές τιμές η ακτίνα 25 χιλιόμετρων. Από εκεί που μένουμε, σε κάποια βενζινάδικα είναι πάνω από 2 ευρώ. Ο φίλος ο Στέφανος στέλνει την καλημέρα του από το εξωτικό Μέρινγκ της Βαυαρίας. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σας έχω συνδέσει χρόνια εδώ στο Real FM με τα Σαββατοκύριακα που δεν έχει κίνηση και σας ακούω σήμερα έκπληκτος. Καλημέρα και στο Γιώργο τον Πατάγια. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ευχάριστη έκπληση να είσαι σήμερα κοντά μας. Να είσαι καλά, Γιώργο, την καλημέρα μου, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στη Δήμητρα Ρίγα. Ξέρετε ποια είναι η κυρία Δήμητρα Ρίγα? Φαν του Real FM. Γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιάννη, καλημέρα και καλή εκπομπή. Ευχάριστη η έκπληξη σημερινή. Πήρα μια μέρα άδεια για διάφορες υποχρεώσεις και το ραδιόφωνο άνοιξε στον γνωστό σταθμό. Πού αλλού? Στο Real FM. Ας ακούσουμε και λίγη ξένη μουσική, γιατί από αύριο ξανά στα δικά μας με τα ελληνικά σου τραγούδια. Καλημέρα και στην Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο με υγεία. Εδώ μπήκαν οι τιμές στην κατάψυξη στα ψηλά, όμως είστε η έκπληξη της εβδομάδας. Καλό πρωινό. Να είσαι καλά, Κατερίνα μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι δύναμη. Είσαι δύναμη τόσα χρόνια εδώ στο Real FM. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Προβλέπεται Σαββατοκύριακο με υψηλούς τόνους και υψηλές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Όλα γυρίζουν γύρω από τους δράστες του φωνικού χτυπήματος σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες. Θα ακούσουμε στη συνέχεια πώς εξελίσσονται οι έρευνες και αν πράγματι έχουν ή όχι ταυτοποιηθεί οι δράστες. Δεν ξέρω αν μάθατε μια ιστορία πάλι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ και λογιστές από το Ζεφύρι. Είναι μια ιστορία που αφορά μια μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο Ζεφύρι. Εγκληματική οργάνωση ήταν από πίσω, μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ ή λογιστές. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν και έπειθαν τους ανθρώπους και κατασχέθηκαν τόσες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, αλλά φαίνεται ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μάλιστα, αυτοί οι υπάλληλοι, οι λεγόμενοι υπάλληλοι, οι μαϊμού υπάλληλοι, είχαν φτιάξει και μπλουζάκια αλλά και κάρτες για να εμφανίζονται ως πραγματικοί υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ και κατέκλεβαν τον κόσμο. Φανταστείτε ότι η ηλία τους ξεπερνά το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Είχαν κατακλέψει τον κόσμο. Επίσης μας ενημερώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και άλλη μια τέτοια υπόθεση που αφορά το ρεύμα, αλλά όχι με μαϊμού υπαλλήλους του ΔΕΔΙΕ. Πάλι μια μεγάλη υπόθεση ρεύματοκλοπής. Που και εκεί δεν εμπλέκονται μόνο, όπως διαπιστώσατε και όπως διαβάσατε στα δελτία τύπου της αστυνομίας, μόνο οικισμοί και Ρωμά, καταβλισμοί Ρωμά, αλλά και κάποιοι επιχειρηματίες με πανάκριβα εστιατόρια, αν είναι δυνατόν. Εντόπισαν δηλαδή ρευματοκλοπές στα εστιατόρια της παρελιακής που θέλεις για να πας εκεί περίπου 100 ευρώ το άτομο. Να σας πω ότι το πρωί ένας ανήλικος Άγγλος, προφανώς μεθυσμένος, πιτσιρικάς, χόρευε στο μπαλκόνι με τους φίλους του και έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Νοσηλεύεται το παιδί σε σοβαρή κατάσταση. Επίσης, σήμερα το πρωί, δύο Τούρκοι συνελήφθησαν με 50 όπλα, 50 πιστόλια μέσα σε φορτηγό στη Θράκη. Θα εφοδίαζαν εγκληματικές ομάδες οι οποίες εδρούν εδώ ανεξέλεγκτες στην Αττική, κυρίως στην Αθήνα. Και βέβαια, μία ακόμα είδηση από το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι. Νομίζω είδατε και εσείς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα χθες το βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ξεκίνησε η φωνική φωτιά στο ωραιόκαστρο της Βορείου Ελλάδος, όπου όλα ξεκίνησαν από έναν ανεκδίγητο οδηγό, ο οποίος πέταξε το τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο, από το αυτοκίνητό του και από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία, φίλες και φίλοι, στήχησε τη ζωή σε έναν 65χρονο πατέρα και στο 12χρονο γιο του. Παρουσίασε ένα συγκλονιστικό βίντεο χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα που κατέγραφε την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία προκλήθηκε από αυτόν τον ασυνείδητο οδηγό που πέταξε αναμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα δίπλα στο δρόμο. Τρομερό. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πετάνε τσιγάρα από τα αυτοκίνητα. Ντροπή. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μάρκα αυτοκίνητου που να μην έχει τασάκι. Ακόμα και τώρα που καπνίζει μια μικρή μειοψηφία του πληθυσμού, όλα τα αυτοκίνητα έχουν τασάκι. Καλημέρα στο Γιώργο από τα Χανιά. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Διάβασα χθες τη δήλωση του Κασελάκη ότι αν το κόμμα του δεν μπει στη Βουλή θα παρατήσει την πολιτική. Την ίδια ακριβώς δήλωση που είχε κάνει το 12 η Ντόρα Μπακογιάννη ως επικεφαλής του ΔΥΣΥ. Τελικά ή όχι, σταμάτησε την ανασχόληση με την πολιτική? Όχι. Δεν τη θυμάμαι τη δήλωση της Μπακογιάννη, αλλά εντάξει. Ό,τι λένε οι πολιτικοί, μην το δένεις κιόλας. Ότι θα γίνει πράξη όλο αυτό. Κι άλλοι έχουν πει κατά καιρούς. Πολλά και διάφορα τα οποία δεν τα υλοποίησαν ποτέ. Ο Κασελάκης πάντως το λέει τελευταία αρκετά συχνά αυτό. Θα πούμε στη συνέχεια με τον Ζαχαρία Ζούπη τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δύο δημοσκοπήσεις έχουμε τις τελευταίες δύο μέρες. Μία της εταιρείας Mark για λογαριασμό του Αντένα και μία της Μέτρων Ανάλυσης για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Μέγκα. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, να είσαι καλά Πέτρο. Καλημέρα και στο Βασίλη, να είσαι καλά Βασίλη. Σήμερα δεν παίζω ελληνική μουσική. Δεν επιτρέπεται γιατί αντικαθιστώ συναδέλφους. Αύριο όμως Σάββατο και Κυριακή κανονικά και με τον νόμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο Σαμουηλίδη. Γεια σου άρχοντα. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να έχουμε χρόνο και να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αμέσως μετά, κυρίως όμως, να μπούμε στην επικαιρότητα με συνεντεύξεις, με τηλεφωνικές, με πληροφορίες. Έχουμε αρκετά νέα σε σχέση με την κινητικότητα που παρουσιάζεται σε πολιτικό επίπεδο, κυρίως με τα νέα κόμματα αλλά και με τα σενάρια περί ιδρύσεως νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Θα τα πούμε όλα αυτά συνέχεια. Αφού πω την καλημέρα μου στην κυρία Ειρήνη Προμπονά Ζωγραφίδη. Να είστε καλά, κυρία Προμπονά, την καλημέρα μου. Στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα και στον Βασίλη. Το τασάκι μου γράφει έχει την κατασταθεί από την ποτηροθήκη. Αυτό εννοούμε τασάκι. Το κινητό τασάκι. Το πλαστικό το οποίο μπαίνει στο χώρο της ποτηροθήκης. Δεν εννοώ το παλιό τασάκι που και εκείνο έβγαινε βέβαια για να μπορείς να πετάξεις από τσίγαρα. Ενώ αυτά τα πλαστικά τασάκια που είναι σαν ποτηράκια και τα οποία μπαίνουν στην υποδοχή της ποτηροθήκης. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Και ειδήσεις βέβαια και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.gr.
6: Είναι Κεφαλονιά 89,2.
7: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet.
8: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
7: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
8: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
7: Άμικρο Πληροφορική.
8: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
10: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Το μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες αντιτρομοκρατικής για την τριπλή επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας που είχαν ως τραγική κατάληξη το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το υλικό που έχουν συλλέξει από κάμερες ασφαλείας. Με πολλαπλά κατάγματα νοσηλεύεται 17χρονος, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι. Αναλυτικά στο real.gr. Κανονικά πραγματοποιείται η απεργία των αυτεργατικών σωματείων στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Συνελήφθη ένστολος του λιμενικού σώματος στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία.
11: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
12: 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 30 στη Σάμο και 28 στο Καστελόριζο και την Καλαμάτα.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν προς Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη προς Ασπρόπυργο και στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, καθώς και στη Βουλιαγμένης από Άλιμο έως Ελληνικό και από Γλυφάδα έως Ηλίουπολη.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα 3 Ιουλίου του 2026. Εκτάκτος σήμερα ο Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Και ευκαιρία να βάλουμε και ξένα τραγούδια που δεν βάζουμε το Σαββατοκύριακο. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου εδώ απέναντί μου. Καλημέρα Γιώργο. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά πάντα στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα, στα δικά σας email. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@lfm.gr για τα email. Και βέβαια η κυρία Πελαγία Κατσούλη την ακούσετε πριν από λίγο στις ειδήσεις του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Να πω την καλημέρα μου στη φίλη τη Σταυρούλα Δρογκίτου. Καλημέρα Σταυρούλα. Καιρό έχουμε να τα πούμε, να σε καλά. Καλημέρα στο φίλο μου το Διονύση τον Καντιάνη, η φωνάρα μαζί μας σήμερα. Να σε καλά αγαπητέ Διονύση, την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Δημήτρη. Κανέναν από το κουκουέ θα φωνάξετε. Παρακολουθώ ποσοστά στις δημοσκοπήσεις αλλά και αποτελέσματα σε εργασιακούς χώρους και συγκεντρώσεις καθημερινά σε όλη την Ελλάδα. Δυστυχώς όχι από το Real. Γιατί? Εγώ το αντίθετο πιστεύω. Ότι ο Real FM είναι από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναλογικά έχει βγάλει τις περισσότερες φορές εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Και πολύ περισσότερες στο Δημήτρη τον Κουτσούμπα. Αντίθετη άποψη έχω. Αν θέλεις να στο επιβεβαιώσω κιόλας.

0: Καλημέρα στο φίλο το Real Blogger που γράφει από το πρωτοσέλιδο της Εστίας που διαβάζει ότι η Ελλάδα συνένεσε στη δημιουργία δύο στρατηγείων των απέναντι στην πόλη και τα άδανα. Οι συνέπειες για μας και στην Κύπρο είναι ανυπολόγιστες. Οι απέναντι θα μας καπελώσουν κανονικά. Αν είναι έτσι, πρωθυπουργός και υπέξ πάνε καλά. Πάντως δεν επιβεβαιώνεται το δημοσίευμα που διαβάζει, αγαπητέ φιλέ. Το αντίθετο μάλιστα. Φαντάζομαι και εγώ ότι δεν μπορούσε να σταθεί κάτι τέτοιο και θα ήταν εξαιρετικά αρνητικό για τη χώρα μας. Δεν επιβεβαιώνει ούτε το Υπουργείο Εξωτερικών ούτε το Άμυνας το δημοσίευμα αυτό. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τέλη. Καλημέρα, Τέλη. Καλησπέρα, φίλε Γιάννη. Χαίρομαι που σε ακούω. Δυστυχώς, κάποια αυτοκίνητα επιτοπλίστων τα τελευταία χρόνια δεν έχουν τασάκι και κάποια, όπως το δικό μου, δεν έχει και ρεζερβουάρ, δεν έχει και ρεζέρβα λάστιχο. Γράφει ο φίλος ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο που μου γράφει: έχεις ακριβώς δίκιο, Γιάννη. Πράγματι τα αυτοκίνητα βγαίνουν με τασάκι, αλλά είναι επιλογή του κάθε αγοραστή αν θα το πάρει με αυτό ή όχι. Ναι, γιατί είναι μετακινούμενο το τασάκι. Είναι πολύ σωστή η άποψή σου και νομίζω ότι όλο αυτό αποτελεί, πώς το λένε, χαρακτηριστικό της πίεσης που έχουν και οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για να κάνουν πόλεμο στο τσιγάρο. Και πολύ καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Καλημέρα και στο Στάθη. Μια χαρά τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα μετατόπισαν το κόστος της σακούλας, Γιάννης, στους καταναλωτές. Ακόμα και τα καταστήματα ρούχων χρεώνουν τη σακούλα ευκαιρίες δοθήσεις και ας έχει και τη διαφήμισή τους επάνω. Ντροπή πραγματικά, γράφει ο φίλος ο Στάθης. Καλημέρα και στον Πέτρο που ζητά να ερευνήσουμε το θέμα με τους οδηγούς μικρών φορτηγών. Αλλάξουν αυτή την άδικη διάκριση. Δεν έχουν βαρέα ένσημα. Οδήγηση υπό μεγάλη πίεση. Άγχος βοηθός μαζί δεν υπάρχει. Βάρη πολλά και δύσκολα. Οκτάωρο ίσως. Οι εργοδότες κρύβονται πίσω από το μικρών φορτηγών και δίνουν ψίχουλα. Γι' αυτό δεν βρίσκουν, Γιάννη, οδηγούς. Τα καθημερινά βάρη είναι πολλά. Φτάνουν και τα 1000 κιλά. Έβαλαν ταχογράφους στα ίδια οχήματα όμως μόνο σε αυτό που βγαίνουν εκτός Ελλάδας. Γιατί, αναρωτιέται ο φίλος ο Πέτρος, που σίγουρα έχει κάποια σχέση με το επάγγελμα. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση από την Αύπακτο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη, με υγεία. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κωνσταντίνο Κουτσούρη από το Παλαιό Φάληρο. Τι έγινε με τις τροφές και τα μεταλλαγμένα? Τι απόφαση έβγαλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Καλημέρα και στο Βασίλη, από τον Γκίζη. Είμαι παλιός ηλεκτρολόγος, Γιάννη. Με πήραν τηλέφωνο από τον δίθεν ΒΒΕ. Όταν πήρα τηλέφωνο την ελληνική αστυνομία να το καταγγείλω, μου ζήτησαν να πάω αυτοπροσώπως. Εγώ όμως είμαι 82 ετών και δεν μπορώ να πάω. Τι πρέπει να κάνω? Έχει βγάλει η ελληνική αστυνομία και η υπηρεσία ηλεκτρονικού εγκλήματος αλλά και το τμήμα ασφαλείας χρηστικές πληροφορίες, αγαπητέ κύριε Βασίλη, από την περιοχή του Γκίζη, πώς πρέπει να αντιδράσει κάποιος πολίτης όταν του χτυπήσουν το κουδούνι και του πούν ότι είναι από τον ΒΒΕ. Αν θέλετε να τη συζητήσουμε μετά με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη που θα βγάλουμε στην πορεία στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει σχετικά με τις εξελίξεις που αφορά την δολοφονική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζούπης, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής της Opinion Poll. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Δεν τρέχεις άλλη έρευνα για το κανάλι μας, το Action 24. Ξεκουράζεσαι για καλοκαίρι ή όχι?
1: Όχι, έρευνες κάνουμε. Απλά είπαμε να μην
0: δημοσιοποιηθούν.
1: Να πάμε το Σεπτέμβριο να δημοσιεύσουμε.
0: Άρα γίνονται έρευνες και τώρα, απλά δεν δημοσιοποιούνται, σωστά?
1: Βέβαια. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς να γίνεται μια ερευνητική δραστηριότητα.
0: Χθες και προχθές είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις. Ζαχαρία, φαντάζομαι τις είδες. Μία για τον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα από τη ΜΑΡΚ και μία από την Μέτρων Ανάλυσης του Σταύρου Φαναρά για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Δείχνουν περίπου τα ίδια πράγματα σε γενικές γραμμές. Η χθεσινή ανεβάζει τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση στο 30,4%. Με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάς να είναι στο 17,1%, επίσης ανεβασμένο από το 15,2% που ήταν τον προηγούμενο μήνα, πήγε στο 17,1%. Τρίτο με μεγάλη διαφορά το Πασόκ στο 11,4%, και από εκεί και πέρα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τέταρτο με 6,2%, η Ελληνική Λύση πέμπτη με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας έκτη με 5,6% και η Φωνή Λογικής με 3,8 και το Μέρα 25 με 3,1 και όλοι οι άλλοι εκτός Βουλής. Ξέχασα να σου πω ότι καταγράφεται ένα 7,5% για την ελπίδα της κυρίας Καρισιανού και έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό. Πού οφείλεται το γεγονός ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις το κυβερνητικό κόμμα έχει τσιμπήσει μια-δύο μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες?
1: Νομίζω ότι υπάρχει μια. Καταρχάς να πω ότι τα αποτελέσματα χθες που είδαμε στην έρευνα. Της Μέτρων σε σχέση με τις ΜΑΡΚ είναι σχεδόν τα ίδια και θα έλεγα ότι συμπίπτουν με αυτά που βλέπουμε και εμείς, μετρώντας και μετά τη τελευταία έρευνα.
0: Ναι, λίγο πιο δυνατά στο τηλέφωνο αν μπορείς, αγαπητέ.
1: Στις αρχές Ιουνίου, λέω, και αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε τώρα περίπου συμπίπτουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έχει μία άνοδο. Νομίζω ότι οφείλεται σε μία έντονη όντως δραστηριότητα που έχει και κυβερνητική με διάφορες πρωτοβουλίες και κομματική με παρουσία σε όλη την Ελλάδα κτλ.
0: Αυτό είναι τι βοηθά το δίπολο που έχει αναδειχθεί Μητσοτάκη-Τσίπρα. Τσίπρα-Μητσοτάκη. Παραπέμποντας το πρόσφατο παρελθόν.
1: Και αυτό λίγο, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει την πλήρη επίδραση, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση περισσότερο παρακολουθούμε ένα ανέβασμα της εισπύρωσης της Νέας Δημοκρατίας μέσα από αυτή τη δραστηριότητα.
0: Ναι, κυρίως επειδή πάμε και στην τελική ευθεία για τις εκλογές, σωστά.
1: Και ασφαλώς ναι, και ξέρουμε όλοι ότι οδεύοντας προς εκλογές, πολλά διλήμματα, πολλά ζητήματα λειτουργούν αλλιώς το μέσο άνθρωπο που απαντάει και το ψηφοφόρο τον αυριανό.
0: Άρα, αν μπορούμε να βγάλουμε ένα συμπέρασμα, είναι πως φαίνεται παγιωμένη η δεύτερη θέση. Και αυτό αποτελεί ένα καινούριο στοιχείο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα που δεν είχε ανακοινωθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα από την Ελλάς και μάλιστα με ποσοστά αρκετά μεγάλα και ευδιάκριτα ως προς τις διαφορές της με το ΠΑΣΟΚ, ενώ τις διαφορές της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς με το ΠΑΣΟΚ, πήγε το μυαλό στην ελληνική αστυνομία, της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και επίσης ευδιάκριτη και διψήφια διαφορά του δεύτερου από το πρώτο κόμμα, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, υπάρχει μια διαφορά 13-14 μονάδων του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Είναι αυτό που λέμε όλοι οι δημοσκόποι εδώ και καιρό. Ότι αν υπάρχει μία σταθερά, είναι ότι ξέρουμε ποιο θα είναι το πρώτο κόμμα. Αυτό από εκεί και πέρα που παίζει είναι το ποσοστό του και αν θα καταφέρει να πετύχει την αυτοδυναμία.
0: Ναι.
1: Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα όντως έχει πάει στη δεύτερη θέση. Βρίσκεται σε μία απόσταση 6 μονάδων και θα έλεγα ότι εμφανίζει και κάποια στοιχεία δυναμικής. Δηλαδή από την προηγούμενη έρευνα, όταν ιδρύθηκαν τα νέα κόμματα, έχουμε περίπου μία μισή μονάδα πάνω. Και φαίνεται ότι ίσως υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Θα δούμε.
0: Πάντως
1: έχει μία δυναμική πορεία. Ενώ το ΠΑΣΟΚ φαίνεται περισσότερο να είναι κάπως σταθεροποιημένο, έχοντας και προβλήματα να απαντήσει.
0: Αν σου ερωτούσα, κατά τη γνώμη σου, αν και είναι αρκετά νωρίς, αλλά μέσα στον χρόνο που απομένει μέχρι το τέλος της συνταγματικής τετραετίας, δηλαδή, ασχέτως αν ο Μητσοτάκης πάει νωρίτερα σε εκλογές, αυτό θα το δούμε μετά τον 15 Αύγουστο, τι θα αποφασίσει τελικά. Έχει κλειδώσει η δεύτερη θέση, ή ακόμα πιθανολογείς ότι υπάρχουν κάποιες μικρές πιθανότητες ανατροπής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ?
1: Κοίταξε, Γιάννη, οι εκλογές μπορεί να γίνουν και το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Έχουμε δει στην πολιτική διάφορα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όταν δημιουργείται μια διαφορά 6 μονάδες, είναι μεγάλη. Όταν δε σε αυτό προστίθεται ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία δυναμικής στην Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ, πρόσεξε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Δηλαδή, εμφανίζεται σταθεροποιημένο. Στις μετρήσεις το βρίσκουμε από 10,5 έως 11,5% στην εκτίμηση ψήφου, που στην απλή πρόθεση αυτό μεταφράζεται σε ένα 8-8,5.
0: Ναι.
1: Έχει κάποια θέματα που πρέπει να λύσει. Για παράδειγμα, φαίνεται να μην πείθει, δεν πείθει. Ασφαλώς ο εκλογικός του στόχος να βγούμε πρώτοι με έστω μία ψήφο διαφορά.
0: Μα αυτό μάλλον έχει καταρριφθεί από μόνο του. Δεν
1: Μπράβο.
0: Χρειάζεται δηλαδή να το,
1: ναι, εντάξει,
0: να το αναλύσουμε εμείς. Το καταρρύπτουν οι ίδιες μετρήσεις, οι έρευνες.
1: Ναι. Το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται ένα κλίμα ότι πάει να χάσει τη μάχη για τη δεύτερη θέση, που δημιουργεί νέα δεδομένα για το ίδιο. Τώρα, περιμένω να δω τα αντανακλαστικά του, τις αμυνές του, γιατί έχω την εντύπωση ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει στοχεύσει στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, αυτό φαίνεται, και επειδή είναι πιο επικοινωνιακός από τον Ανδρουλάκη, φαίνεται ότι του βγαίνει μέχρι στιγμής.
1: Συν κακά τα ψέματα, το ΠΑΣΟΚ έχασε μια μεγάλη ευκαιρία 2 χρόνια που έπαιζε μόνο του. Αυτό άνοιξε με μία έννοια το δρόμο στον Αλέξη Τσίπρα, που σου λέει οι άλλοι αυτό που έλεγε
0: θέλω. Τώρα,
1: δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τον Μητσοτάκη.
0: Βλέπω ότι στα στοιχεία έχετε αρχίσει και συμπεριλαμβάνετε και τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, ο Μητσοτάκης έχει 29, ο Τσίπρας 15, αρκετά ψηλά ο Τσίπρας. Ναι. Ο Ανδουλάκης έχει μόλις 5. Ο Βελόπουλος 4, η Κωνσταντοπούλου 4, η Μαρία Καρσενού 4 και ο Σαμαράς είναι πολύ πίσω με 2%. Δεν ξέρω αυτό πώς καταγράφεται, χωρίς να έχει κάνει ο ίδιος ακόμα το κόμμα, χωρίς να έχει ανακοινώσει δηλαδή το νέο πολιτικό κομματικό φορέα, αν το ανακοινώσει τελικά, γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος.
1: κάνουμε διάφορες ερωτήσεις για τον κύριο Σαμαρά. Καταρχάς, μία βασική είναι η δυνητική ψήφος.
0: Ναι, θα το πούμε μετά αυτό. Τα προσωπικά χαρακτηριστικά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργιά, πώς βγαίνουν χωρίς να έχει ανακοινώσει ο ίδιος κόμμα?
1: Ναι, οπωσδήποτε κάτι του κοστίζει σε πλήν. Γιατί αυτή η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι αυθόρμητη.
0: Ναι.
1: Άρα ο άλλος, υπάρχει ένα 2% που απαντάει τον Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και αν δεν έχει δηλώσει κόμμα.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν θα αυξηθεί λίγο όταν θα το δηλώσει, γιατί προσέξτε, είχαμε μετρήσει opinion poll.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά πριν να ανακοινώσει κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας και τον βρίσκαμε στο 10-11, δηλαδή ήταν ψηλότερα. Σε αυθόρμητη απάντηση κιόλας. Θέλω να πω ότι δεν είναι απεριόριστα και τα περιθώρια του κύριου Σαμαρά, από αυτό το δείκτη τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Τώρα, το κόμμα Σαμαρά πού το βλέπετε? Γιατί εδώ διαβάζω μια θεωρία, η οποία είναι μάλλον περίεργη και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ότι δηλαδή αν ο Σαμαράς δημιουργήσει κόμμα, θα πάρει περισσότερους ψηφοφόρους από τα άλλα κόμματα που βρίσκονται δεξιότερα της Νουδού. Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Σπαρτιάτες, ενδεχομένως και από το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριζανού, παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή υπάρχει μια πολιτική προσέγγιση της ανάλυσης αυτής που λέει ότι όσοι νεοδημοκράτες θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Άρα δεν προσμετράτε σωστά το ποσοστό τους αυτήν. Ισχύει κάτι τέτοιο?
1: Κοίταξε, καταρχάς βρίσκουμε δυνητική ψήφο 3,5% σίγουρα. Τα ψήφιζε ένα τέτοιο κόμμα και άλλο ένα 6-6,5 ότι θα μπορούσα να το ψηφίσω. Αυτό μας κάνει να άθροισμα κοντά στο 11. Αν αναλύσουμε αυτό, το οποίο αυτό το ερώτημα το βάζουμε από τον Οκτώβριο, αλλεπάλληλους μήνες, άρα έχουμε πολύ υλικό να αναλύσουμε από πού αντλεί.
0: Ναι.
1: Και το σίγουρα και το μάλλον θα μπορούσα. Τώρα, φαίνεται, καταρχάς ας μην το, δεν χρειάζεται να δίνονται ακραίες ερμηνείες, δηλαδή από τη Νέα Δημοκρατία προφανώς κάτι θα αντλήσει. Δεν θα αντλήσει κατά τη γνώμη μου όσο...
0: Δεν θα πάρει το μεγάλο ποσοστό που θα είναι καθοριστικό. Ναι. Πόσο θα αντλήσει όμως? 1-2-3%? Τι βλέπετε από τις δικές σας μετρήσεις, από τις δικές σας έρευνες?
1: Θα πω με βάση αυτή τη στιγμή.
0: Δηλαδή από το 30% που καταγράφεται τώρα η Νέα Δημοκρατία, στην περίπτωση που δημιουργηθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, πόσο θα μειωθεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας σε βάθος χρόνου?
1: Αυτές μας μετρήσεις opinion poll που μπορώ να επικαλεστώ μελετώντας τη δυνητική ψήφο θα είναι στη 1,5 μονάδα. Σε κάθε περίπτωση δεν ισχύει.
0: Και αυτό είναι όμως θα είναι κρίσιμο ποσοστό, το 1-1,5%.
1: Να σας πω κάτι.
0: Ειδικά στον στόχο, αν επιθυμούν, δηλαδή αν θέλουν να στοχεύσουν στην αυτοδυναμία σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ας πούμε το εξής. Καταρχάς, ο κ. Σαμαράς όντως εισπράττει από Φωνή Λογικής, λίγο από Ελληνική Λύση και ίσως και από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Άρα γι' αυτό θα συγκεντρώσω κάτι που θα το δούμε όταν θα έρθει η ώρα στην πρόθεση ψήφου. Τώρα έχει απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Και 50% να εισπράξει υπάρχει ένα θέμα. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς με το που θα ανακοινώσει θα βρεθεί σε έναν ασφυκτικό κλειό ερωτημάτων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Επειδή δεν υπάρχει ένα σαφές αφήγημα, θα έλεγα, φτιάχνω ένα κόμμα γιατί θέλω να αλλάξω αυτά τα πέντε πράγματα. Φαίνεται περισσότερο να είναι σαν μια προσπάθεια να κοπεί του δρόμου του κυρίου Μητσοτάκη
0: Τρίτη. Προς την αυτοδυναμία, μάλιστα.
1: Αυτό του κοστίζει. Γιατί και οι νεοδημοκράτες έχουν μια συστήρωση.
0: Ναι. Εμφανίζει δηλαδή προς τα έξω περισσότερο σαν μια προσωπική ρεβάνς και μια εκδίκηση παρά σαν μια ουσιαστική πολιτική εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Και επειδή συνοδεύεται και με ένα παρελθόν.
0: Εννοείς το παρελθόν που είχε παλαιότερα ο Αντώνης Σαμαράς με την πολιτική άνοιξη.
1: Καταρχάς έριξε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Διάβαζα με ενδιαφέρον μια επιστολή της κυρίας Αλεξίας Εύερ.
0: Ναι.
1: Η οποία έλεγε και τότε στην πρώτη μονομαχία του αείμνηστου του Μιλτιάδη.
0: Ναι, ήταν σκληρή επιστολή κατά του Αντώνη Σαμαρά. Ναι.
1: Απέναντι στον Κώστα Σιμίτη, ότι η παρουσία της πολιτικής άνοιξης έκανε στρατηγική ζημιά στο να χάσει τον Εύερτ.
0: Λέει η κυρία Εύερτ ότι δεν προσχώρησε τότε ο κύριος Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία για να δώσει αυτό το 2-3% που ήθελε η Νέα Δημοκρατία για να κερδίσει το Πασόκ του Κώστα Σιμίτη και ότι αυτό αποτέλεσε μία από τις βασικότερες αιτίες της εκλογικής ήττας της Νέας Δημοκρατίας το 1996, για εκείνες τις εκλογές μιλάμε.
1: Συμπληρώνω για 2% διαφορά. Ναι.
0: Τώρα, με βάση, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Ζαχαρία, με βάση την εικόνα που έχεις τη δημοσκοπική και επειδή είσαι πολιτικός αναλυτής και έχεις εμπειρία από συμβουλές σε πρωθυπουργούς και σε πρόσωπα πολιτικά γενικώς, Εσύ τι θα στοιχημάτιζες, πότε θα αποφάσιζε ο Πρωθυπουργός να πάει σε εκλογές? Ποιο είναι το πιθανότερο κατ' εσέ σενάριο?
1: Για να μιλήσω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν βλέπω. Έχει δείξει μια θεσμικότητα σε αυτό ο Πρωθυπουργός που οφείλουμε να αντιλαμβάνουμε υπόψη.
0: Ναι.
1: Και για το χρόνο εκλογών το 2023.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά σκέψω και το όλη αυτή τη συζήτηση ότι θα άλλαζε τον εκλογικό νόμο.
0: Ναι. Άρα δεν βλέπεις νωρίτερα εκλογές.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς τα κυβερνητικά επιτελεία, τα επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας, θα μελετήσουν έρευνες, θα μελετήσουν δυναμικές. Εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω μέσα στο 26 εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να πιέζεται. Αντίθετα, το έχω βαφτίσει αυθαίρετα τακτική του λαχανιάσματος απέναντι στις δυνάμεις αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.
1: Στο να έχει χρόνο και να έχει μπροστά του χρόνο. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές, ξέρεις, στη πολιτική τα αποτελέσματα και τις εξελίξεις τις φέρουν τα απρόοπτα.
0: Σωστά. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία Ζούπη, της Opinion Poll. Να είσαι καλά, την καλημέρα μας.
1: Γεια χαρά.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής. Που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου. Που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σε ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μία αφετηρία την έχουν. Και ποια είναι αυτή? Είναι και το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και εργαστηριακά ευρήματα, τα οποία φαίνεται να προέκυψαν εσχάτως. Και τι εννοώ? Και επειδή ο διάβολος κρύβεται συνήθως στην λεπτομέρεια, έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί ένα κομμάτι μονωτικής ταινίας που χρησιμοποιήθηκε για να δέσουν τον καζάκι με το μικρό μπουκαλάκι, δηλαδή το μπουκαλάκι του νερού του μισού λίτρου που είχαν τοποθετήσει μέσα το έφλεκτο υγρό. Αυτή η ταινία θεωρείται πολύτιμη. Γιατί? Γιατί η πίσω μέρος της ταινίας, εκεί που έχει δηλαδή την κολώδη ουσία, συνήθως φυλακίζει αποτυπώματα, αλλά και γενετικό υλικό. Εκεί λοιπόν τώρα επικεντρώνεται η προσπάθεια. Έχει μεταφερθεί στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
1: Αν υπάρχει βέβαια, αν είναι συσημασμένος ο εμπλεκόμενος.
0: Γιατί αν δεν είναι, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση.
1: Και ας τα βγω και κούρευτο.
0: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Διότι μία από τις εκτιμήσεις των αστυνομικών ποια είναι? Προφανώς υπάρχει ένα καθοδηγητικό κέντρο, πλην όμως οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτές τις ενέργειες, με αποτέλεσμα βεβαίως το θάνατο της 72χρονης μητέρας της δικηγόρου και πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας, κατά πάσα πιθανότητα είναι αχαρτογράφητο. Παρένθεση. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει το εύρος της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Είναι μικρότερη. Κατά συνέπεια, η χαρτογράφηση αυτών των ομάδων που έχει γίνει κατά το παρελθόν και ιδιαίτερα μετά τις εκενώσεις των καταλήψεων, τόσο σε ένα κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όσο και στην κατάληψη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, εκεί είχε γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη χαρτογράφηση του χώρου, όπως ονομάζεται. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι κάπου εκεί βρίσκεται η
1: άκρη. Μου, επειδή υπάρχει το άσχημο προηγούμενο με τη Μαρφίν, που ακόμα αναζητά η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική τους ενόχους, τους δολοφόνους που έκαψαν τόσους ανθρώπους ζωντανούς, και επειδή περνάνε οι μέρες και δεν βλέπω την ίδια βεβαιότητα και σιγουριά από την πλευρά του κ. Μιχάλη Χρυσοχοίδη, φαντάζομαι ότι έχουν καταλάβει πως υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που θέλει να επιβληθεί ο νόμος και η τάξη. Το έχουν καταλάβει και στην αστυνομία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Εξακολουθούν να αλωνίζουν, να κόβουν βόλτες ανενόχλητες και να δολοφονούν χωρίς να συλλαμβάνονται. Είναι μεγάλο το στοίχημα για την κυβέρνηση και ειδικά για τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, και περιμένει η οικογένεια της άτυχης γυναίκας να συλληφθούν οι δράστες. Περιμένουμε να δούμε.
5: Real FM. Η ώρα είναι 11.
6: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινή.

0: καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας έχει μπει στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής για τον εντοπισμό των δραστών της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, από την οποία σκοτώθηκε η μητέρα του στελέχους της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, και τραυματίστηκαν 4 άτομα. Έκαψαν μια γυναίκα, αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Το ΠΑΣΟΚ δίνει τον αγώνα του χωρίς εξαρτήσεις και με πολύ σοβαρό στελεχειακό δυναμικό παρά τα διαφορετικά μέσα που χρησιμοποιούνται από άλλους πολιτικούς χώρους, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Εφόλη στη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Συνεχίζουν την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση οι ναυτεργάτες στη Ραφίνα παρά την απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου Πειραιά που την έκρινε παράνομη. Θέτουν ζητήματα ασφαλείας αναλυτικά στο enikos.gr. Συνελήφθη 50χρονος στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία της 49χρονης σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στο αρμόδιο ναυτοδικείο καθώς πρόκειται για ένστολο του λιμενικού σώματος. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διάπρεταν συστηματικές απάτες σε βάρος πολιτών, εμφανιζόμενοι ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή ως λογιστές. Πάνω από 1,6 εκατομμύρια ευρώ η λία της. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η κατάθεση στη Βουλή της νομοθετικής ρύθμισης που εξήγηλε η Υπουργός Εργασίας, σύμφωνα με την οποία καταργείται οριστικά η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
0: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 73-66 ιτήθηκε εκτός έδρας η εθνική μας ομάδα μπάσκετ από τη Ρουμανία για την πέμπτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον αλόγωνο του ομίλου το Μαυροβούνιο νίκησε με 72-68 την Πορτογαλία. Ελλάδα και Μαυροβούνιο ισοβαθμούν στην πρώτη θέση του ομίλου με 8 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι στα ορεινά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλοκαιρινή, καλημέρα. Εκτάκτως σήμερα στο μικρόφωνο, Γιάννης Παπαγιάννης μέχρι τις 12. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης, ο άρχοντας που βάζει και την ωραία μου σκούλα απέναντί μου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας email, στα δικά σας τηλέφωνα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@3lfm.gr για τα email. Να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει, φίλες και φίλοι, και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απαλαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Να σας πω επίσης ότι η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για αυτό το θερινό κινηματογράφο και δεν χρειάζεται πλέον να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Έχω πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγα λεπτά. Έχουμε τον Γιώργο Καλιακμάνη στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι μας είπε ο Θεοδόσης Πάνου τα τελευταία στοιχεία που προκύπτουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Όμως υπάρχει μια έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη. Έχουν περάσει 2,5 μέρες, 3 για την ακρίβεια, 2,5 μέρες από τη στιγμή της επίθεσης, της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη. Και ακόμα η ελληνική αστυνομία λέει ότι δεν έχει ταυτίσει τους κουκουλοφόρους, τους εμπλεκόμενους, τους δολοφόνους. Μπορείς να μου πεις τι πραγματικά συμβαίνει για να μην επαναληφθεί το φαινόμενο της Μαρφίν?
1: Ναι, η αστυνομία δεν λειτουργεί μαγικά. Λειτουργεί σύμφωνα με τα στοιχεία. Λοιπόν, τι στοιχεία έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή? Έχει κάποια στοιχεία από κάμερες. Αντιλαμβάνεστε ότι όσο μεγάλη ευκρίνεια και να έχει, όσο καλή ευκρίνεια μπορεί και να έχει μια κάμερα, δεν είναι δυνατόν να δεις ακριβώς τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου. Λοιπόν, προσπαθεί λοιπόν να ταυτοποιήσει καταρχήν το μηχανάκι που χρησιμοποίησαν και κατόπιν τη διαδρομή, προκειμένου να δει που πήγαν αυτά τα άτομα, προκειμένου να μπορέσει να τα ταυτοποιήσει.
0: Ναι.
1: Υπήρχε φαίνεται, από ό,τι φαίνεται, και ένα τσιλιαθόρος, ίσως υπήρχε και ένα δεύτερο μηχανάκι. Αυτή η διαδικασία με τις κάμερες παίρνει χρόνο. Απ' την άλλη, η αστυνομία έχει ζητήσει και από τις εταιρείες της τηλεφωνίας να δει μέσω των κυρεών ποιοι ήταν στα σημεία αυτά και την ώρα, ποια τηλέφωνα εξέπεμπαν από αυτά τα σημεία. Αυτή όλη η διαδικασία θέλει έρευνα. Δεν γίνεται μαγικά.
0: Εμείς δεν πιέζουμε το ερευνητικό έργο της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο, το κακό προηγούμενο με τη Μαρφίν,
1: ναι,
0: προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί στην αρχή έβγαινε μια αισιοδοξία από τον κύριο Ξοχοίδη και τους αστυνομικούς της ελληνικής αστυνομίας ότι έχουν ταυτοποιηθεί, ότι είμαστε κοντά το ένα το άλλο κτλ. Τελικά βλέπω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα.
1: Μπορεί να είναι και κοντά. Θα δούμε.
0: Μακάρι, το ευχόμαστε.
1: Ανεβαίνει ο ίδιος ο Ξοχοίδης επάνω. Το έκανε πάντα ο Χρυσογοήδης και καλά έκανε, και εγώ στη θέση το ίδιο θα έκανα στις μεγάλες υποθέσεις, γιατί εδώ είναι μια μεγάλη υπόθεση, γιατί πρόκειται για ένα τρομοκρατικό χτύπημα
0: με μια γυναίκα. Ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της μεθοδικά, αναλύοντας τα στοιχεία για να μπορέσει να φτάσει στα άτομα αυτά, και ελπίζω να φτάσει.
0: Ναι. Δεν σε βλέπω και σε ένα πολύ σίγουρο πάντως.
1: Όχι, όχι, υπάρχουν στοιχεία. Γιάννη, υπάρχουν στοιχεία, αλλά εγώ δεν μπορώ. Ποτέ δεν κοίταζα τη λάμπα του medium. Πάντα προσπαθούσα να δω τι στοιχεία και από εκεί θα μπορούσα και εγώ να αναλύσω
0: κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο διαρρέει επισήμως η αστυνομία. Εσύ γνωρίζεις από πληροφορίες σου αν ήταν τρεις ή περισσότεροι δράστες που επιτέθηκαν?
1: Την άποψή μου, την εμπειρία μου. Από τη στιγμή που έγιναν 3 χτυπήματα. Φαίνονται ένα μηχανάκι με 2 άτομα, 2 αναβάτες. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πίσω αναβάτης ήταν αυτός που τοποθέτησε τους μηχανισμούς και τους τρεις μηχανισμούς. Και από τη στιγμή που υπήρχε και ένα άλλο άτομο το οποίο ήταν τσιλιαδόρος, πιστεύω ότι θεωρώ ότι υπήρχε και άλλο μηχανάκι. Πρέπει να υπήρχε και άλλο άτομο.
0: Μάλιστα.
1: Με μηχανάκι πάλι. Που μετακινούσε τον τσιλιαδόρο. Θα δούμε όμως. Να περιμένουμε την έρευνα των αρχών.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Καλιακμάνη. Την καλημέρα μας. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Γιάννη, πιστεύω πως θα τους βρουν. Η βία δεν είναι επανάσταση, είναι ανοησία με τραγικές συνέπειες για αθώους ανθρώπους. Στέλνει την καλημέρα του Θεσσαλονίκη, ο Αβραάμ. Να σε καλά, Αβραάμ. Καλημέρα. Μακάρι να τους βρουν, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στην αγαπητή τη Σόφη τη Μαραγκίδου. Να σε καλά, Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό τριήμερο, καλό Σαββατοκυριακό. Καλημέρα στη φίλη την Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Είναι πραγματικά εξοργιστικό, Γιάννη, να βλέπουμε εν έτη 2026 να καταφεύγουν κάποιοι σε πρακτικές τυφλής βίας, ρισκάροντας ανθρώπινες ζωές μόνο και μόνο για μικροκομματικές σκοπιμότητες και φανατισμό. Αυτές οι συμπεριφορές είναι καθολικά καταδικαστές και το μόνο που καταφέρουν είναι να δηλητηριάζουν την κοινωνία. Δεν χωράει καμία ανοχή στη βία από όπου και αν προέρχεται, και την ίδια ώρα η υπόλοιπη επικαιρότητα μας προσγειώνει σε μια σκληρή πραγματικότητα. Από τη μία η αγωνία για τις πυρκαγιές, και το αν ο μηχανισμός είναι όντως έτοιμος να προστατεύσει τη χώρα, και από την άλλη η καθημερινή οικονομική πίεση με την ακρίβεια που συνεχίζει να εξαντλεί τους προϋπολογισμούς μας. Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε τοξικούς διχασμούς και τυφλά χτυπήματα, η κοινωνία έχει ανάγκη από ουσιαστική ασφάλεια, προστασία της καθημερινότητας του πολίτη και σοβαρότητα από όλους. Υπογράφω 100% το μήνυμά σου. Συμφωνώ και επαυξάνω. Καλημέρα στο Διονύση. Εννοείται κανονικά αύριο εκπομπή. Διονύση εκτάκτο σήμερα, αντικαθιστώ του συναδέλφου. Καλημέρα στον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στον Ντένι τον Μουστακάκη, που μου γράφει να μην ξεχνάνε ορισμένοι κυβερνητικοί, Γιάννη, ότι αν δεν στήριζε ο Αντώνης Σαμαράς στις εσωκομματικές εκλογές, στις εσωκομματικές διαδικασίες, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα έβγαινε αυτός ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ο Ευάγγελος Μαϊμαράκης. Είναι σωστή η επισήμανσή σου. Πράγματι, ο Αντώνης Σαμαράς. Στο δεύτερο γύρο, ειδικά στο δεύτερο γύρο, στήριξε ανοιχτά και με όποιον τρόπο μπορούσε σε εσωκομματικό επίπεδο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μάλιστα, επειδή ήταν ο προηγούμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, με εξαίρεση αυτήν την παρένθεση με τον Ευάγγελο Μαϊμαράκη, ο οποίος δεν οδήγησε την παράταξη σε εκλογική νίκη, είχε μεγάλη εσωκομματική δύναμη μέσα στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα επηρέασε σε μεγάλο βαθμό ένα σημαντικό κομμάτι εκλογέων και ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας να στηρίξουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τελικά να εκλεγεί. Καλημέρα και στη Μαρία, που επισημαίνει ότι έχω το ράδιο από το πρωί στο βράδυ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Κουτσούμπα έχουν τον βγάλουν, αν δεν με απατάει η μνήμη μου από το Μάρτιο. Για τις δράσεις δε που κάνει δεν αναφέρεται καθόλου, λες και δεν υπάρχει και δεν γίνεται τίποτα. Είναι δηλαδή ένα νεκρό κόμμα. Μακριά από εμένα, αγαπητή Μαρία, αυτά για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και για τον κύριο Κουτσούμπα, τον οποίο το θεωρώ έναν πολύ αξιοπρεπή και πολύ σοβαρό πολιτικό. Μπορεί να διαφωνώ εγώ με τις απόψεις του, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Όμως ο ίδιος είναι εξαιρετικά προσεκτικός και μέσα στη γενικότερη τοξικότητα που αναδύεται, θα έλεγα πως ο κύριος Κουτσούμπας δίνει μαθήματα ευπρέπειας, σταθερότητας στον πολιτικό του λόγο, σε αυτό το οποίο πιστεύει. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω τέτοια διάθεση αποκλεισμού, αλλά γενικότερα νομίζω ότι ο σταθμός δίνει το βήμα στο κουκουέ. Καλημέρα στον Τάσο. Το πέταγμα, Γιάννη, του αναμένου τσιγάρου από το αυτοκίνητο δεν είναι σπάνια συνήθεια. Παλαιότερα, ο οδηγός αυτοκινήτου πέταξε το τσιγάρο σε δάσο στο Διόνυσο και σταμάτησα εγώ να το σβήσω. Ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δυστυχώς, αγαπητέ φίλε, υπάρχει ακόμα η συνήθεια να πετάνε αναμένα τσιγάρα από το αυτοκίνητο, από το παράθυρο του αυτοκίνητου, αν είναι δυνατόν. Πραγματικά είναι δυνατόν. Τώρα δεν ξέρω αν θα εντοπιστεί από κάμερες. Από την ίδια κάμερα που εντόπισε, είδατε το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα. Από τσιγάρο, αναμένο τσιγάρο. Που πετάχτηκε από αυτοκίνητο, από φορτηγό, από λεωφορείο, δεν ξέρω ακριβώς από τι. Ξεκίνησε φωτιά, η φωνική φωτιά στο ωραίο καστρό που έκαψε δύο ανθρώπους. Λογικά οι κάμερες ίσως έχουν εστιάσει και σε κάποιο αυτοκίνητο, λεωφορείο ή φορτηγό που πέταξε το αναμένο τσιγάρο. Τι να σας πω, δεν ξέρω, μακάρι να βρεθεί ο ένοχος. Καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη. Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλημέρα και στον Σταύρο. Καλημέρα, Γιάννη. Σαν πολύ δεν δίνεται, λέει, σημασία στο θέμα της Θεσσαλονίκης. Αν αντί για από την πολιτεύθρια ήταν απλός πολίτης, είχε πάρει ανάλογη έκταση στο θέμα. Μα επειδή ήταν πολιτεύθρια και έχει πολιτική σημασία και υπόβαθρο το θέμα, παίρνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση, βρε Σταύρο. Οποιοδήποτε κόμματος πολιτεύθρια και αν ήταν, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει άλλη πολιτική βαρύτητα, άλλη βαρύτητα το γεγονός από μόνο του. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Γιάννη. Το 1992-93 ήμουν στην πολιτική άνοιξη της νομικής στην Αθήνα. Ξέρω λοιπόν πολύ καλά για το προσωπικό μίσος του Αντώνη Σαμαρά προς γενικότερα τον Μητσοτακέικο, όχι μόνο προς τον Κυριάκο, αλλά και προς τον πατέρα και την αδερφή. Γενικά, αν ακούσεις τι λένε, είναι μια βεντέτα μανιάτικη που έχει ιστορικό μίσος. Άλλαξαν αυτά βέβαια στη συνέχεια, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπουργοποιήθηκε επί Αντώνη Σαμαρά, υποστηρίχθηκε από εσωκομματικά από τον Αντώνη Σαμαρά και είχαμε την εντύπωση ότι έπεσαν οι τόνοι. Τελικά, τα μίση δεν ξεχνιούνται ποτέ. I'll be there in a hurry. Λοιπόν, να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός, φίλες και φίλοι. Τρεις ημέρες στο υπέροχο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, πολύ κοντά στην πρωτεύουσα. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Δεύτερο δώρο είναι 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Για να πάρετε μέρος, φίλες και φίλοι, στον διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Τώρα δεν μπορούμε να δώσουμε όνομα, τεπώνυμα και διευθύνσεις. Απλά να σας πω ότι σχηματίστηκε δικογραφία από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεκκλήματος σε βάρος τεσσάρων πολύ γνωστών προσώπων. Πολύ γνωστών. Influencer, ο ένας είναι φωτομοντέλο, φωτομοντέλο και ηθοποιός, φωτομοντέλο και τράπερ. Πολύ γνωστό τράπερ και ένα γνωστό μοντέλο επιχειρηματία, ένα γνωστό influencer και ένα ακόμα άτομο που επίσης είναι ευρέως γνωστό σε ένα συγκεκριμένο κύκλο. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, οι κατηγορούμενοι φέρονται τον Ιούλιο του 2025. Προσέξτε την κατηγορία, γιατί έχει περάσει νέος νόμος. Να προώθησαν την παράνομη διαφήμιση μέσω Instagram. Όλοι αυτοί που σας λέω έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers. Εκμεταλλευόμενοι την υψηλή τους αναγνωρισιμότητα και το γεγονός ότι στο σύνολο όλοι τους έχουν περισσότερους από 1.720.000 ακολούθους. Τι έκαναν οι τύποι αυτοί? Προφανώς με το αζημίωτο. Έπαιρναν χρήματα για να διαφημίζουν ιστότοπους οι οποίοι είναι παράνομοι. Είχαν παράνομες υπηρεσίες διαδικτύου, δηλαδή παράνομα καζίνο στοιχημάτων, ηλεκτρονικά καζίνο στοιχημάτων, για να τα πούμε έτσι απλά. Είναι μη αδειοδοτούμενες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχηματισμού και η δικογραφία που σχηματίστηκε για εμπορική επικοινωνία τυχερών παιχνιδιών είναι σε βαθμό κακουργήματος. Να σας πω ότι πρόσφατα, ίσως δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, ψηφίστηκε ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών, το έφερε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, που σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ένα αυστηρό νέο πλαίσιο κανόνων και αυξημένες υποχρεώσεις ταυτοποίησης για να διασφαλίζονται τα χρήματα των παιχτών που μετέχουν νόμιμα σε στοιχηματισμό μόνο στις εταιρείες οι οποίες έχουν πάρει άδεια. Είναι πολύ γνωστοί και οι τέσσερις εμπλεκόμενοι, σε αυτούς οι οποίοι ασκήθηκαν ποινικές διώξεις. Δυστυχώς δεν μου επιτρέπει η δυνατότητα και η ιδεοντολογία να αναφέρω τα ονοματεπώνυμά τους. Αν έχω το και από τη διεύθυνση, ευχαρίστως να τα πω. Τώρα να καλημερίσουμε τον γνωστό ιδιωτικό ερευνητή, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη. Καλημέρα κύριε Τσούκαλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Βλέπω ότι οι influencers βγάζουν καλά λεφτά, κονομάνε έτσι, αλλά τώρα η τσιμπίδα του νόμου και η ΑΔΕ τους πλησιάζει, τους σφίγγει ο κλοιός όλο και περισσότερο.
1: Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας πάντα είναι ένας λαός που βρίσκει τρόπους και στην παρανομία. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει κάποτε.
0: Ναι, πρέπει να έβγαλαν πολλά χρήματα από ό,τι υπολογίζεται από την Διεύθυνση Κυβερνοεκκλήματος. Δηλαδή, με τόσα εκατομμύρια followers, τόσες εκατοντάδες χιλιάδες followers, αρθριστικά είναι 1.700.000 ακόλουθοι, καταλαβαίνετε, απευθύνονταν σε πάρα πολύ κόσμο όλοι αυτοί. Η καινούρια μόδα είναι, κύριε Τσούκαλη.
1: Είναι μια καινούρια μόδα. Μάλλον δεν θα έλεγα καινούρια μόδα, θα έλεγα μια μόδα η οποία ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια έξαρση.
0: Ναι.
1: Έτσι θα καταθέσω την εκπομπή σας μια προσωπική έτσι, εμπειρία που είχα πριν από λίγα χρόνια. Είναι γνωστό ότι έχω την τρέλα με την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας.
0: Ναι, βεβαίως, χρόνια. Και έχετε βοηθήσει πάρα πολύ τις αρχές.
1: Έχουμε παραδώσει 17.188 αρχαιότητες στην πολιτεία. Με πλησίασε λοιπόν κάποιος κύριος, εκπροσωπώντας όπως μου είπε κάποια επιχείρηση και μου πρότεινε ένα ποσό σε κάθε φορά που βγάζουμε μια φωτογραφία με τις αρχαιότητες οι οποίες κατασχέτονται και πηγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να έχω κάτι στα χέρια μου. Το αρνήθηκα φυσικά διότι είμαι...
0: Τι εννοεί να έχετε κάτι στα χέρια σας?
1: Θα έχω κάτι από το εμπόρευμα...
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Να κρατάω στα χέρια μου κάτι από το εμπόρευμα που αντιπροσώπευε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Το αρνήθηκα γιατί έχω σπουδάσει οικονομολόγος, γνωρίζω ότι αυτό είναι μια παράνομη διαφήμιση και αρνήθηκα. Και μάλιστα επέμενε αρκετό καιρό και έφτασε στο σημείο να μου πει, επειδή είχαμε και μια σχετική γνωριμία, μου λέει Γιώργο, μια ζωή κορόιδο θα είσαι. Δεν παίρνεις χρήματα από το Υπουργείο που...
0: Είναι μεγάλη η βοήθειά σας και το λέω παντού, κύριε Τσούκαλη. Έχετε βοηθήσει σημαντικά να καταπολεμηθούν, να συλληφθούν και να παταχθούν εγκλήματα αρχαιοκαπηλείας και όχι μόνο, και ναρκωτικών.
1: Έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάψουμε, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας ζει με ηθική σιλικόνη. Προσαρμόζουμε την ηθική σύμφωνα με το πώς του συμφέρει. Πρέπει να σταματήσει αυτό.
2: Μα δεν νομίζω ότι ταιριάζει
1: στο DNA του Έλληνα να λειτουργούμε έτσι. Δεν το έχουμε ανάγκη.
2: Να εγκαταστήσετε δωρεάν ένα κουδούνι με κάμερα
1: και μπορεί να
2: σε μόλις 30 δευτερόλεπτα και χωρίς ήδη υπάρχουν κουδούνι. Οι εταιρείες οικιακής παρακολούθησης.
0: Ναι, έγινε χαμός πριν από λίγο στη Βουλή. Μαθαίνω, θα κοιτάξω να βγάλουμε και τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη. Άγρια σύγκρουση στη Βουλή για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Συγκρούστηκε ο κύριος Καραγκούνης, ο υφυπουργός εργασίας, με τον κύριο Ηλιόπουλο. Το λόγο πήραν βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας. Γενικά θα προσπαθήσω να βρω και το απόσπασμα. Έγινε ένας χαμός. Η εμπειρία σας τι λέει θα βρεθούν οι δολοφόνοι? Γιατί πρέπει, το πάνε από μέρα σε μέρα και από εκεί που εμφανίζονταν οι αρχές σίγουρες για την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων δολοφόνων, τελικά το γυρίζουν το πράγμα. Δεν ξέρω, τι λέτε εσείς?
1: Εγώ έχω την αίσθηση, καταρχάς θέλω να καταθέσω κάτι το οποίο το οφείλω στη μνήμη αυτού του σπουδαίου ανθρώπου, του συναδέλφου σας, του Γιώργου του Μπέρτζου, του πρώην διευθυντή της Μεσημβρινής, ο οποίος είχε τη γνωστή ιστορία άλλωστε και όταν ήταν στη Μακεδονία διευθυντής, με τη γνωστή ιστορία Λαμπράκη. Μου είχε πει ότι η τρομοκρατία, Γιώργο, είναι τα φόπλακα για ένα λαό.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πάνω απ' όλα όλοι, να πυροδοτήσουμε το ενδιαφέρον μας και όποιος γνωρίζει κάτι, όποιος αφουγκράστηκε ή είδε, να ενημερώνει τις αρχές. Γιατί οι αρχές θέλουν και τη δική μας βοήθεια. Εγώ είμαι αισιόδοξος, επειδή πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια η ελληνική αστυνομία έχει κάνει προόδους και κινείται σε ρυθμούς ραφάλ, θα έλεγα, ή F-35, θα έχουμε σύντομα αποτελέσματα.
0: Υπάρχει ένα μελανό σημείο, αγαπητέ Γιώργο Τσούκαλη, στην ιστορία των ερευνών και αναφέρομαι στην υπόθεση της Μαρφίν. Αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Να καούν ζωντανοί τόσοι άνθρωποι και να μην έχει βρεθεί ούτε ένα πραγματικό στοιχείο που να οδηγήσει στη φυλακή τους δολοφόνους που διέπραξαν αυτό το απεχθές έγκλημα. Αυτό λοιπόν έχει στοιχειώσει την ελληνική αστυνομία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί αποτέλεσμα. Θα βρεθεί. Οι έρευνες θα αποδώσουν.
1: Εύχομαι αυτή τη φορά και το πιστεύω, γιατί πραγματικά οι Έλληνες αστυνομικοί εργάζονται με περίσσιο φιλότιμο, ότι θα βρεθούν να λογοδοτήσουν αυτοί οι άνανδροι, ούτε καν, δεν θέλω δηλαδή, μόνο δολοφόνους πρέπει να τους αποκαλούν.
0: Ξέρετε, όσο δεν βρίσκονται και οι δολοφόνοι, και όσο δεν σφίγγει ο κλοιός γύρω από το πρόσωπό τους, τόσο περισσότερο κυκλοφορούν, κυρίως στο διαδίκτυο, fake news ή θεωρίες συνωμοσίες ότι πρόκειται για πράκτορες, ότι πρόκειται για κυβερνητικό δάκτυλο, ότι πρόκειται το ένα, ότι πρόκειται για το άλλο. Ο καθένας μπορεί να αναπτύσσει τη δική του θεωρία συνωμοσίες. Είναι δικαίωμά του μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της.
1: Λέω με βεβαιότητα ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αυτά είναι αφηγήματα σαφρά.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου, Γιώργο, που τα πιστεύει αυτά τα πράγματα.
1: Το πιστεύω.
0: Θες από κομματικές παροπίδες, θέλεις επειδή δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, θέλεις το ένα, θέλεις το άλλο. Υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού που πιστεύει αυτό το πράγμα.
1: Σίγουρα, δεν αμφιβάλλω, αλλά λέω, η άποψή μου είναι 100% ότι είναι σαφρά αφηγήματα σαφρών μυαλών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο Τσούκαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
3: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην Ήπα.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γυροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Botanic Therapy, Fructis και Garnier προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου σε χρυσές τιμές. Fairy Grow Max Power 450 ml μόνο 1,92. Ariel Giga μόνο 14,99. Και με την κάρτα bonus, δώρο 1 Lenor 36 μεζούρες. Γαλαξίας.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ευρεία σύσκεψη αυτή την ώρα στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης υπό το Μιχάλη Χρυσοχοίδη με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. Στο επίκεντρο η πορεία των ερευνών για τον εντοπισμό δραστών και ηθικών αυτούργων της τριπλής επίθεσης με γκαζάκια που στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Απέχουν από την εργασία τους ναυτεργάτες στο λιμάνι της Ραφίνας παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου Πειραιά που έκρινε την απεργία παράνομη. Εξαρθρώθηκε σπήρα στο Ζεφύρι τα μέλη της οποίας προσποιούνταν υπαλλήλους του ΔΔΕ και λογιστές εξαπατώντας πολίτες άνω του 1,5 εκατομμυρίου ηλία τους. Συνελήφθη ένστολος του λιμενικού στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία της σύζυγου του για ενδοοικογενειακή βία. Αναλυτικά στο real.gr.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στον Κηφισό από τα Κτέλια ως την Αχαρνών, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, στο κέντρο σε Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλία Σταδίου και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: στους 97,8.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Εκτάκτως εδώ και σήμερα, εκτός από το Σαββατοκύριακο δηλαδή, Γιάννης Παπαγιάννης, αντικαθιστώ τη συνάδελφο τη Ρίτσα και τον συνάδελφο τον Νίκο Ρογκάκο και τη Ρίτσα Μπιζόγλη. Παρασκευή 3 Ιουλίου του 2026, Γιώργος Τζιβελεκίδης απέναντί μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Γεια σου Γιώργο, αυτός ο φίλος, το καλό παιδί ο Γιώργος κάνει την επιλογή των ξένων τραγουδιών που δεν βάζουμε ποτέ ξένα το Σαββατοκυριακό, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσουμε μερικά ξένα τώρα. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, όπως πάντα ευγενική, σηκώνει τα τηλέφωνα, απαντά στα μηνύματά σας, στα email, στο 211-200-8200 που είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και το studio@atrialfm.gr που είναι το email επικοινωνίας. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Ηρακλή τον Ευστρατιάδη.

0: Να πω την καλημέρα μου στη φίλη την Κατερίνα Κάβουρα. Καλημέρα Γιάννη. Δεν έχει σημασία αν είναι γονέας πολιτικού ή όχι. Είναι άνθρωπος, είναι ψυχή που χάθηκε χωρίς ουσιαστικό λόγο τόσο απλά. Η τοξικότητα στην πολιτική να έχει ένα μέτρο, γιατί δεν κάνει καλό. Είναι πραγματικά έσχος αυτό το οποίο συμβαίνει, όπως η κρατική μηχανή να συντρέχει τον πολίτη και όχι να τον αφήνει στην τύχη του, έρμεο στην απόγνωση και στην αδιαφορία. Καλημέρα στον Ιωάννη. Γιατί βρήκαν τους δολοφόνους του Καραϊβάζ ή του Μπλιόνια. Μπλιόνια ενώ αν δείτε Μπλιόνας, τότε με τη Λάρισα, ενώ αν διαβάσετε την δικογραφία της Μαρφίν, αφήνει πολλά κενά και για την ιδιότητα των δολοφόνων. Είναι μια ιστορία που θα στοιχειώνει για χρόνια την ελληνική αστυνομία και την ελληνική δικαιοσύνη. Η ιστορία αυτή με τους νεκρούς της Μαρφίν, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, Παρασκευή σήμερα, αλλά έχουμε εξελίξει το πολιτικό ρεπορτάζ. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Γιάννης Τσακίρης. Έχουμε εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν κάτι το αναμενόμενο, θα σου έλεγα. Η παρέτηση του Κώστα Ζαχαριάδη, μάλλον η αποχώρησή του ουσιαστικά από το σώμα, μετά την παρέτηση του και από εκπρόσωπο τύπου. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι σήμερα η θέση σήμερα θα ανακοίνωνε την αποχώρησή του από το σώμα. Προφανώς είναι με προορισμό την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, όπως καταλαβαίνεις. Στην δήλωσή του αναφέρει ότι η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα. Σε αυτή τη νέα συνθήκη ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται ξανά σε δίνει εσωστρέφειας και εν όψη της Κεντρικής Επιτροπής σε 10 Ιουλίου τίθεται ζήτημα, όπως λέει, πολιτικής κατεύθυνσης και ηγεσίας. Ξανά εσωστρέφεια και ας έχουμε όλοι ομολογήσει ότι τα περιθώρια έχουν εξαντληθεί προπολού, τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι κατά τη γνώμη του ένα ΣΥΡΙΖΑ που θα κατεβαίνει με άλλο ψηφοδέλτιο από τον Τσίπρα στις εκλογές δεν μπορεί να είναι ο δικός του ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ταυτίζεται απόλυτα με τον πρώην πρωθυπουργό. Άλλωστε είναι γνωστό ότι ήταν στενός του συνεργάτης, ήταν από τα πρόσωπα που τον στήριζαν πάντα. Και ναι, η κατεύθυνσή του πλέον είναι προς την Ελλάδα του Αλέξη.
0: Βέβαια εδώ γεννάται και ένα άλλο ερώτημα. Όλοι αυτοί που παρετούνται και κοιτάζουν, λοξοκοιτούν προς τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, ο Τσίπρας τους θέλει, θα τους αξιοποιήσει τα ψηφοδέλτια. Έχω δηλαδή πραγματικά μια απορία, η οποία πότε θα μας λυθεί, όταν ανακοινωθούν οι λίστες της Ελλάς, σωστά?
1: Ναι, αυτό θα αργήσει βέβαια ακόμα, όπως καταλαβαίνεις. Κοίταξε, σε πρώτη φάση είναι φανερό πως ο Αλέξης Τσίπρας θέλει μόνο πρόσωπα τα οποία είναι πολύ κοντά, δηλαδή τον Κώστα Ζαχαριάδη προφανώς θα τον θέλει κοντά του. Για παράδειγμα θα ήθελε την Όλγα Γεροβασίλη. Η Όλγα Γεροβασίλη αργεί ακόμα να γίνει αυτή η κίνηση, καθώς είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, έχει άλλα κολλήματα. Υπάρχουν στελέχη που σίγουρα θέλει να χρησιμοποιεί, θέλει να εντάξει στα ψηφοδέλτιά του. Σίγουρα δεν είναι όλοι όπως λες. Και αυτό είναι φανερό, γι' αυτό γίνεται και όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ με τον Παύλο Πολάκη, με τον Νίκο Παπάκη, με την Ρένα Δούρου, που έχουν χαράξει ένα άλλο δρόμο και θέλουν να οδηγήσουν σε αυτόνομη πορεία το κόμμα, καθώς δεν βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο νέο εγχείρημα του Άλεξη Τσίπρα.
0: Μάλιστα, συνάδελφε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιάννης Τσακίρης. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη.

Σε προεκλογικούς ρυθμούς, φίλες και φίλοι, ο Μητσοτάκης ήταν προχθές στη Νέα Σμύρνη. Τον είδατε να παίζει από μπάσκετ μέχρι τάβλη και να μιλάει και στα στελέχη και τους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας. Έρχεται Σαββατοκύριακο περιοδιών και για τους άλλους πολιτικούς αργηγούς. Τώρα το πρωί είναι προγραμματισμένο, τώρα την ώρα που μιλάμε, ο Πρωθυπουργός να επισκεφθεί το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης. Έχουμε την ανακοίνωση, η οποία μας ήρθε κατά τις 10 και 4 με 10 και μισή. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει σε κάποια τοπικά στελέχη ή γενικότερα σε στελέχη και ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας σε μια προεκλογικού τύπου περιοδία. Πάντως, από ό,τι φαίνεται, έχουμε μπει για τα καλά στην τελική ευθεία των εθνικών εκλογών. Καλημέρα στη φίλη τη Δώρα από την Πάτρα. Να σε καλά, Δώρα, να σε καλά, κορίτσι μου. Βλέπω πολλά θετικά μηνύματα για τη δολοφονία στη Μαρφίνωτη, δηλαδή έπρεπε να σχολιαστεί έτσι και να μην ξεχνάμε, και πολύ καλά κάνετε κύριε Παπαγιάννη, ότι ποτέ δεν βρέθηκαν οι ένοχοι δολοφόνοι αυτού του εγκλήματος. Και πολλά τα μηνύματα τα οποία μου ζητούν να μην ξεχνάμε και την μαύρη επέτειο, την γκρίζα επέτειο από την δολοφονία της Μαρφίν, και να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα ποτέ. Πρέπει η ελληνική αστυνομία και η δικαιοσύνη να επιτελέσουν σωστά και με αποτελεσματικότητα το καθήκον τους, το λειτουργήμα τους. Αυτονόητο είναι αυτό. Λοιπόν, να σας πω ότι έχει προκληθεί σοκ, το σχολιάζαμε και νωρίτερα, με την πτώση του 17χρονου Βρετανού, τουρίστας ήταν ο πιτσιρικάς, από μπαλκόνι του ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Πριν από λίγο με ενημερώνουν ότι συνελήφθη ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ που του πούλησε αλκοόλ του νεαρού. Ο νεαρός βρίσκεται οικογενειακό στην Ελλάδα για διακοπές. Είναι μαθητής λυκείου, 17 ετών. Χθες λοιπόν είχε πάει βόλτα με ένα φίλο του, σύμφωνα με την κατάθεση του φίλου του, γιατί το παιδί δεν είναι σε θέση να καταθέσει, στο Νέο Ηράκλειο, από το οποίο βρήκαν ένα μίνι μάρκετ και αργόρασαν αλκοόλ παράνομα. Απαγορεύεται να αγοράσει αλκοόλ κάτω των 18 ετών. Προσέξτε όμως τώρα, τραβιέται ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ. Για ποιο λόγο νομίζετε? Όχι γιατί πούλησε αλκοόλ στο νεαρό, αλλά γιατί πούλησε αλκοόλ στον ανήλικο, ο οποίος του επέδειξε πλαστό δίπλωμα οδήγησης, ότι δηλαδή ήταν ενήλικος. Τι να κάνει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ? Να ταυτοποιήσει το έγγραφο? Αστυνομικός είναι? Να δει αν η ταυτότητα είναι πλαστή ή γνήσια? Και πώς να πάει το μυαλό του ότι ένας 17χρονος πιτσιρικάς Άγγλος θα του επιδείξει πλαστό δίπλωμα οδήγησης? Έχει συλληφθεί λοιπόν τώρα ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ, και όπως καταλαβαίνετε, επειδή το 17χρονο παιδί έχει υποστεί σοβαρότατο τραυματισμό, δηλαδή παλεύει για τη ζωή του νεαρός, ο άνθρωπος κάνει το σταυρό του να μην συμβεί το μοιραίο. Η κατάσταση του νεαρού είναι κρίσιμη, φέρει πολλαπλά τραύματα από το κεφάλι και τον αυχένα μέχρι τη σπονδυλική στήλη και τη λεκάνη. Έπεσε από δεύτερο όροφο ξενοδοχείου. Ήτανε λιώμαστο μεθύς ο πιτσιρικάς. Και τώρα τρέχει ο ιδιοκτήτης του μίνι μάρκετ να αποδείξει, που ευτυχώς το παραδέχθηκε ο φίλος του νεαρού, ότι πράγματι το δίπλωμα οδήγησης που του έδειξαν ήταν πλαστό, του το έδειξαν σε ηλεκτρονική μορφή, όχι σε φυσική μορφή. Και όπως καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος του πούλησε το αλκοόλ, δεν ξέρω τι πήραν, ουίσκι, βότκα, δεν ξέρω τι ακριβώς, και έχει μπλέξει και τώρα είναι στην αστυνομία, είναι στην Γαδά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν όμως πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να μπούμε για λίγο, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικό mood. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, το Protergia Club, που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia Application, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Έρχονται σαρωτικές αλλαγές στις πολυκατοικίες και στις σχέσεις συνιδιοκτησίας. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίσπραξη κοινοχρήστων, το αποθεματικό και την ασφάλιση των κτηρίων. Οι νέες υποχρεώσεις για διαχειριστές και ιδιοκτήτες. Η μάχη στη Βουλή για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μετά την επίκαιρη ερώτηση του ΠΑΣΟΚ. Για χαμένη ευκαιρία μιλάει η αξιωματική αντιπολίτευση. Τι απαντάει η κυβέρνηση? Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη για οικονομία και πολιτική αλλαγή μέσω της συνέντευξης στο Ενώπιος Ενωπείο. Δεμένα σήμερα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας παρά τη δικαστική απόφαση που έκρινε παράνομη την απεργία των ναυτεργατών. Ποια δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο και ποια ακυρώνονται τα αιτήματα του κλάδου?
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά ή συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Σύριο FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Ράδιο 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πάμε προς το τέλος του διόρου. Εκτάκτως σήμερα Παρασκευή. Κανονικά όμως αύριο Σάββατο και Κυριακή. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζιβελεκίδης μαζί μου. Και βέβαια πάντα στα τηλέφωνα και τα email επικοινωνίας η κυρία Ειρήνη Κούρτη ευγενικά απαντά στο 211-200-8200 και στο studio@3lfm.gr για τα email. Ωραία ευκαιρία στα 7-8 λεπτά που έχουμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα που είναι δυνατά κατά τη γνώμη μου και περνάνε τα μηνύματά τους από φίλες ακροάτρες ή ακροατές. Καλημέρα στη Στέλλα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Σε αντίθεση με την συνωμοσιολογία, να δείτε που στο τέλος θα είναι ένα μάτσο πειραγμένων εγκεφάλων και σκατόψυχων ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι και θα σώσουν το λαό από τα δεινά του. Με σημαία τους μια άρρωστη ιδεολογία, ανεπρόκοποι, αέργοι, με βιωμένη τάση προς το έγκλημα, νομίζουν ότι είναι τα παιδιά του λαού και θα λύσουν τα προβλήματά μας με τρομοκρατία και φόνους. Τα αντίθετα αποτελέσματα έχουν οι πράξεις τους, οι οποίες βεβαίως, μάλλον υπέρ της Νέας Δημοκρατίας θα λειτουργήσουν τελικά. Έσχος και βαθύ κρίμα για την κατάντια της κοινωνίας. Είχαμε όλα μας τα προβλήματα, έχουμε και το φόβο ότι θα ξημερώσει. Για σκεφτείτε το δράμα να χάσει η κοπέλα από το πουθενά τη μάνα της. Και όλους όσοι έχουν χάσει τα παιδιά τους και τους γονείς τους από τέτοιες πράξεις. Καλή σας ημέρα και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Στέλλα. Νομίζω είναι καλή ευκαιρία το μήνυμά σου, Στέλλα, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο. Τι είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, που έχασε τη γυναίκα του από την τελευταία δολοφονική επίθεση. Παρακαλώ.
1: Κάποιοι για μένα εγκληματίες θέλησαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, άσθημες σκέψεις και ιδέες. Εγώ απλώς τους εύχομαι να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες κάτι το αντίστοιχο, να τους έχει καλά ο Θεός, να τους προσέχει, αλλά να τους προσέχει προς τον καλό, προς την καλή πλευρά και όχι σε αυτό που κάνουν. Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα, αλλά απλώς θέλω η απώλεια της γυναίκας μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας.
0: Αυτά είπε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Νέστορας, φίλες και φίλοι, που έλαβε εξτήριο από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, σύζυγος της άτυχης Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι τους, να το τονίσουμε αυτό, στο ίδιο τους το σπίτι, στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, αγαπητέ φίλε, Real Blogger, και η υπόθεση της δολοφονίας του Καραϊβάς είναι μια ακόμα υπόθεση ανεξιχνίαστη σύμφωνα με τα αποτελέσματά της. Εκεί μάλιστα έγινε κάτι το πρωτοφανές. Συνελήφθησαν δύο, ενώ είναι κατά κοινή γενική ομολογία αποδεκτό από όλα τα στοιχεία ότι ήταν έργο της Greek Mafia. Συνελήφθησαν δύο, οι οποίοι πήγαν στη φυλακή και στη συνέχεια αφήθησαν ελεύθεροι. Δεν προέκυψαν στοιχεία δηλαδή, όπως αποφάσισε η ελληνική δικαιοσύνη. Καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Να είστε καλά, κύριε αγαπητέ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στην Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Σχεδόν μόλις είχα τελειώσει τη Σχολή Καλών Τεχνών και είχαμε ένα τελιέ με κάποια άτομα στο άκουσμα του γεγονότος. Ξεκίνησα και αποτύπωσα τον παρακάτω πίνακα. Απεικονίζει την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών και 4 μηνών έγκυος, η οποία κάηκε ζωντανή, έχασε τη ζωή της εις διπλούν τραγικά γεγονότα εις μνήμη των γεγονότων. Να σε πάντα καλά, Ελένη. Πολύ δυνατό το. Πολύ δυνατό το αποτέλεσμά σου. Πολύ δυνατό το έργο σου. Τότε η Ελένη τελείωνε τη Σχολή Καλών Τεχνών.

Τώρα έχει σκάσει μια είδηση σε διεθνές επίπεδο, αλλά έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά από το αστυνομικό δελτίο της χώρας μας. Για να μην λέμε ότι μόνο η χώρα μας είναι διεφθαρμένη, μόνο η χώρα μας διαθέτει δολοφόνους, βιαστές, ανώμαλους, παιδεραστές και πάσης φύσεως εγκληματικά στοιχεία. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φίλες και φίλοι, μεγάλη παγκόσμια διεθνής αστυνομική επιχείρηση. Και μάλιστα την είδηση ανέβασε πριν από λίγο με έκτακτο δελτίο το CNN, οργανωμένων δικτύων ανδρών οι οποίοι ναρκώνουν και βιάζουν τις συντρόφους τους. Καινούρια μόδα είναι αυτή. Προσέξτε, όχι κάποια άγνωστη. Τη γυναίκα τους, την αραβωνιαστικιά τους, τη σύντροφό τους, τη φίλη τους. Οργανώνουν λοιπόν πάρτι, ναρκώνουν εν αγνία τις γυναίκες αυτές και έρχονται κάποιοι άλλοι και τις βιάζουν. Μιλάμε ότι η ανομαλία έχει ξεπεράσει κάθε επίπεδο. Δεν προσδιορίζεται δηλαδή πλέον ως ανομαλία. Τι ακριβώς είναι αυτό? Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Επτά χώρες είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το ντου, η έφοδος από την Europol και την Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Και από ό,τι φαίνεται τα δίκτυα αυτά λειτουργούσαν διαδικτυακά, έφτιαχναν ομάδες διαδικτυακά, υπήρχαν συγκεκριμένοι χώροι συντονισμού όπου οι δράστες ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον τρόπο δράσης τους και δημοσιεύουν ο ένας τον άλλον βίντεο και φωτογραφίες των επιθέσεων, ενθαρρύνοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές πράξεις. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποια sites τα οποία είναι με συγκεκριμένους κωδικούς, κλειδωμένα δηλαδή, σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βραζιλία, Καναδά, Γαλλία, Ουγγαρία, Ολλανδία και Ισπανία, που δημοσιοποιούνται οι βιασμοί αυτοί σε μορφή βίντεο ή

0: Δημητρίου και τον Ιφλή, τον Ιφλή και τον Παπαδημητρίου. Πριν όμως έχουμε δελτίο ειδήσεων με την Πελαγία Κατσούλη. Από όλους εμάς, φίλες και φίλοι που ήμασταν εκτάκτως εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί σε 7. Να είστε όλοι και όλοι καλά, καλή σας ημέρα και προσοχή στο δρόμο.
1: Real FM.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Ο Γιώργος Περής στον

0: και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον

Οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999. Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον εγκέφαλο 989,2 στην επιμέλεια η Ελευθερία Κουλουριώτου. Την 5η 2 Ιουλίου, ο Δήμαρχος Αργοστολίου Θεόφιλος Μιχαλάτος υποδέχθηκε στο Δημαρχείο την Ιταλίδα συγγραφέα Ελιζαμπέτα Τζιουντρινέτη, συνοδευόμενη από την πρόεδρο του Ιταλο-Ελληνικού Συλλόγου Μεντιτεράνεο, Κλοτίλδη Περότα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κυρία Τζιουντρινέτη προσέφερε στο Δήμαρχο το βιβλίο της με τίτλο Il Prisma Bella Storia. Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι αποτέλεσμα πολυετούς ιστορικής έρευνας και εστιάζει την αλληλεγγύη που επέδειξαν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς προς τους Ιταλούς στρατιώτες της Μεραρχίας Άκουη, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δήμαρχος εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στη συγγραφέα για τη σημαντική αυτή ιστορική της έρευνα και την ανάδειξη της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο λαών, ενώ τόνισε τη διαχρονική σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της ενίσχυσης των πολιτιστικών δεσμών Ιταλίας και Ελλάδας. Ομόφωνα ξανά επανεξελέγει πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων η κυρία Ολίβια Καρδακάρη, αντιπρόεδρος ο κύριος Νικόλας Μουζακίτης και γραμματέας ο κύριος Αλέξανδρος Μιχαλάς. Η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Αργοστολίου ενημερώνει ότι η προσπάθεια για τη συνεχή αναβάθμιση της τουριστικής εμπειρίας στην Κεφαλονιά συνεχίζεται με βασικό εργαλείο την έρευνα ικανοποίηση επισκεπτών και το Κεφαλονιά Tourism Barometer, μια σύγχρονη ψηφιακή εφαρμογή που επιτρέπει την άμεση καταγραφή και ανάλυση των απόψεων των επισκεπτών του νησιού. Το ενημερωτικό και προωθητικό υλικό παρέχεται δωρεάν στους συμμετέχοντες από το Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ενώ διαθέσιμο είναι και το ψηφιακό υλικό υποστήριξης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προορισμού. Η ειδική δημόσια διαζώση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου 10.30 το πρωί στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Ο Κέφαλος για την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δεύτερης Θητείας. Συνεδριάζει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 6.30 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Λιξουρίου στην αίθουσα Αθηνάς και Γερασίμου Τζουγανάτου για την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής για τη δεύτερη θητεία της Δημοτικής Περίοδου 2024-2028. Λάβρη κατά της κυβέρνησης αλλά και ειδικότερα κατά του Υπουργού Εσωτερικών Λιβάνιου για το νέο κώδικα αυτοδιοίκησης εμφανίστηκαν χθες οι περιφερειάρχες της χώρας κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περιφερειάρχες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ξεσπάθωσαν κατά το νέο κώδικα, κάνοντας λόγο για ρυθμίσεις που οδηγούν σε σημαντική περιστολή της αυτοτέλειας του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Το κλίμα ήταν τόσο τεταμένο ώστε περιφερειάρχες που πρόσκυνται στο κυβερνό κόμμα απειλήσαν ακόμα και με παρετήσεις. Σε πρώτη φάση πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφωνήθηκε να συνταχθεί επιστολή με διορθώσεις και να σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και αν δεν γίνουν δεκτές να υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων Κεφαλονιάς ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με ιδιώτη παιδοψυχίατρο κατόπιν υπογραφής ασύμβασης με τη διοίκηση της ΕΧΤΗΣ ΥΠΕ. Από τον Ιούλιο λειτουργεί εξωτερικό ιατρείο παιδοψυχιατρικής για διαγνωστική εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση συνταγογράφηση θεραπείων και όλων. Επίσης των σχετικών παιδιών και εφήβων. Με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2026 και το τέλος σχολικής περίοδου 25-26, ολοκληρώθηκαν και οι αντίστοιχες δράσεις και παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης Απόπλους σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ. Ο Απόπλους υλοποίησε ένα ευρύ φάσμα δράσεων στη σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, που αφορούσαν τόσο την πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών, κυρίως τον σχολικό πληθυσμό, όσο και θέματα ευρύτερης ψυχοκοινωνικής μέρημνας. Ο πρόεδρος του ΟΚΑΠ Κεφαλονιάς, κύριος Γιώργος Λασκαράδος και οι προϊσταμένοι των παιδικών σταθμών Δήμητρα Βαρδαραμάτου, όπως κάθε χρόνο πραγματοποίησαν επισκέψη στη δωρήτρια του παιδικού σταθμού Λιξουρίου Στέλλα Κουρούκλη, η οποία φιλοξενείται στον οίκο Ευγυρίας Αργοστολίου, προκειμένου να της εκφράσουν τις θερμές τους ευχαριστίες για την πολύτιμη προσφορά και τη διαχρονική στήριξή της. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλονιάς Δημήτριος ανακοίνωνε ότι τα μέλη της τοπικής εκκλησίας, στα μέλη της
Να επαναλάβω όρθα. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κεφαλνίας κ. Δημήτριος ανακοινώνει στα μέλη της τοπικής εκκλησίας ότι την Κυριακή 5 Ιουλίου θα χειροτονήσει διάκονο το Σεβαστιανό Καμπέρι του Ιωάννου και τη Σοφία στον Ιερό Ενωριακό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαρκόπουλου. Ο εν λόγω υποψήφιος προσήλθε προδιετίας και ζήτησε να συγκαταλεχθεί στον Ιερό Κλήρο της Ιεράς Μητροπολίας μας. Ο Πολιτιστικός Ιστορικός και Λεωγραφικός Σύλλογος στο Ριφόρτσο Κεφαλονιάς και Ιθάκη, σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αργοστολίου, προσκαλεί άπαντες σε μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά αφιερωμένη στις γεύσεις και τις μουσικές παραδόσεις της Κεφαλονιάς. Η εκδήλωση Ριγανάδα και Καντάδα θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ στο Θαλασσόμυλο Αργοστολίου. Από τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο του 2026, ο Δήμος Λειξουργείου παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Άρχης Γενομένης το Σάββατο 4 Ιουλίου, 9 το βράδυ στα Μαντζαβινάτα, με το Θερινό Σινεμά και με είσοδο ελεύθερη. Την Κυριακή 5 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ, στο Ιόνιο Ενιδρίο, με τη χορευτική παράσταση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χοροπούλα, με το χορό και μια αγκαλιά, σπάμε τις σιωπές ενάντια στη βία και το ρατσισμό.

Ο Ιούλιος έχει τρεις και η εβδομάδα την Παρασκευή της. Πολλές και καλές ευχόμαστε σε όλους. Είναι και Κεφαλονιά 89,2. Μέρα μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Ελευθερία Κουλουριώτη. Το Αγίο Ιακύνθο σήμερα, ο Ανατόλιος, η Ανατολία, ο Ζουμπούλης και η Ζουμπουλία, ο Ιακύνθος και η Ιακύνθη έχουν την τιμητική τους, χρόνια καλά και πολλά. Και επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας, η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο 3 Ιουλίου με πρωτοβουλία οικολογικών οργανώσεων σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, ο εορτασμός παρέχει μια μοναδική ευκαιρία για να διαχυθεί το μήνυμα ότι ένας κόσμος χωρίς πλαστικές σακούλες είναι εφικτός. Μείωση της τάξης του 99,9% το 2020 στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους στο κανάλι των σούπερ μάρκετ σε σχέση με το 2017, κατέγραψε μελέτη του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, καθώς από το 1,8 δισεκατομμύριο σακούλες το 2017, το 2020 διατέθηκαν κάτω από 1 εκατομμύριο σακούλες. Λοιπόν, πρακτικά από το 2021 οι πλαστικές σακούλες έχουν εξαλειφθεί από την ελληνική αγορά. Πρακτικά.

Και πάμε να επιστρέψουμε σε γεγονότα που κουβαλάει διαχρονικά η 3η Ιουλίου. Αρκετά σημαντικά ούτως ώστε να τα γνωρίζουμε ή να τα εφεξάρουμε στο γνωστικό μας πεδίο. 1866 η Προσία γίνεται ηγέτιδα δύναμη του γερμανικού έθνους νικώντας την Αυστρία στη μάχη του Κένιγκραντς. 1884, σαν σήμερα εγκαινιάζεται ατύπωση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ο δείκτης Dow Jones. Πήρε το όνομά του από δύο δημοσιογράφους, παρακαλώ, που τον δημιούργησαν, τον Charles Dow και τον Edward Jones. Οι δύο δημοσιογράφοι τον δημοσίευαν κάθε μέρα σε ένα εφημεριδάκι που εξέδιδαν και έτσι λοιπόν καθιερώθηκε. 1908, 3 Ιουλίου, ο Ιταλός αρχαιολόγος Λουίτζι Περνιέρα ανακαλύπτει τον δίσκο της Φεστού στο υπόγειο του δωματίου XL 101 του Μινωικού Παλατιού της Φεστού κοντά στην Αγία Τριάδα στην Νότια Κρήτη. 1933 οι Ναζί αρχίζουν να διώχνουν τους Εβραίους από τις δημόσιες υπηρεσίες της Γερμανίας. Το 1964 στις 3 Ιουλίου ομάδα ακροδεξιών νεαρών εισβάλλει στη Βουλή των Ελλήνων σε ώρα συνεδρίασης. Οι βουλευτές αντιμετωπίζουν δυναμικά τους εισβολείς και δέρνουν και κάποιους από αυτούς. Συλλαμβάνονται 30 νεαροί οι οποίοι θα καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές φυλάξης. Οι εισβολείς είχαν αποσπαστεί από την προεκλογική συγκέντρωση τότε του υποψηφίου δημάρχου Γεωργίου Πλητά, υποψηφίου της ΕΡΕ. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 ο Φραντς Κάφκα, τσέχος συγγραφέας. 1909 ο Σταύρος Νιάρχος, Έλληνας εφόπλιστης και επιχειρηματίας από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου, έφυγε το 1996 από τη ζωή. Έφυγαν από τη ζωή το 1904, 3 Ιουλίου, ο Τεόντορ Χέρτζλε, ο Ουγγροεβραίος δημοσιογράφος ιδρυτής του σιωνιστικού κινήματος. Το 1969 ο Μπράιαν Τζόνς, Βρετανός μουσικός και κιθαρίστας στο Rolling Stones. Ναι, Βαγγέλη μου. Και ο Τζιμ Μόρισον. Ναι, μας ενημέρωσε ο Βαγγέλης ήδη. Το 1971 Αμερικανός τραγουδιστής, ο ηγέτης των Doors. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Βαγγέλη, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία ήδη να μοιραστεί μαζί μας τις καλημέρες και να στείλει τις ευχές στον πατέρα του Διονύση, ο οποίος πίνει το καφεδάκι του στην πλατεία Λεξουριού. Να είστε καλά, κύριε Διονύση. Στο φίλο του τον Κώστα επίσης, από τα Χαβριάτα, το Βικέντιο από το Λεξούρι. Τη ΣΥΑ τη Λαδά με τις 5 νόστιμες συνταγές της που τις βρίσκεται σχεδόν καθημερινά στο εγκεφαλονιά.gr. Το Γιώργο το Χαλαβαζή. Στους συνεργάτες εδώ σε όλη την Κεφαλονιά και με πρωτιά βέβαια το Λεξουριού.

3 Ιουλίου του 2026 και ζέστα. Λένε οι κεφαλονίδες, όχι ζέστη, ζέστα. Το Σάββατο διατηρείται το αίθριο και ζεστό σκηνικό στην Κεφαλονιά με ασθενέστερους ανέμους και τοπικές θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ ανατολικών και υπόλοιπων περιοχών. Σήμερα η μέρα εξελίσσεται με αίθριο ουρανό, ναι, 22-32 οι βαθμοί. Βόρειο-δυτική ασθενή έως μέτρια άνεμη από 2 έως και 3. Μάλιστα. Την Κυριακή διατηρείται το ζεστό και κατά βάση αίθριο σκηνικό με ασθενείς βόρειο-ανατολικούς έως βόρειους ανέμους, 1 με 2, τίποτα δηλαδή στην ουσία. Τώρα διαφαίνονται τοπικές βροχές σε αρκετές περιοχές του νησιού την Κυριακή. Μάλιστα. Από Δευτέρα οι άνεμοι στρέφονται κυρίως σε δυτικές διευθύνσεις, παραμένοντας ασθενείς, ενώ οι θερμοκρασίες δεν παρουσιάζουν αξιόλογη μεταβολή. Την Τρίτη επικρατούν κυρίως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με τη θερμοκρασία να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα. Λοιπόν, έτσι θα το πάμε. Με αυτές τις θερμοκρασίες. Θα μου πείτε, υπάρχουν και χειρότερα. Βεβαίως και υπάρχουν.

Όσον αφορά τις επικαιρότητες, χθες συνεδρίασε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας στην Αθήνα. Λαύρη κατά της κυβέρνησης, αλλά και ειδικότερα κατά του Υπουργού Ιστορικών Λιβάνιου για το νέο κώδικα αυτοδιοίκηση εμφανίστηκαν οι περιφερειάρχες της χώρας. Έκτακτη συνεδρίαση χθεσινή. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, οι περιφερειάρχες κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ξεσπάθωσαν κατά του νέου κώδικα, κάνοντας λόγο για ρυθμίσεις που οδηγούν σε σημαντική περιστολή της αυτοτέλειας του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης και μάλιστα σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Γαλάζιος περιφερειάρχης έφτασε στο σημείο να καταγγείλει λόμπι στελεχών μέσα στο Υπουργείο Ιστορικών που προωθεί σχέδια και είναι πάνω ακόμα και από τους υπουργούς. Ναι. Στην συγκεκριμένη καταγγελία, η οποία διατυπώθηκε από αυτοδιοικητικό πρόσωπο με μεγάλο κύρος παρακαλώ και ειδικό βάρος, ενστερνίστηκαν και άλλοι γαλάζιοι περιφερειάρχες, οι οποίοι μάλιστα ζήτησαν να υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Ο Μητσοτάκης θα καταλάβει τι γίνεται και θα επέμβει, σημείωσε ο περιφερειάρχης που ανακοίνησε το θέμα περί του λόμπι εντός του ΥΠΕΣ. Το κλίμα λοιπόν τεταμένο. Περιφερειάρχες που πρόσκεινται στο κυβερνητικό κόμμα απειλήσαν ακόμη και με παραιτήσεις. Σε πρώτη φάση πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, συμφωνήθηκε να συνταχθεί επιστολή με διορθώσεις και να σταλεί στο Υπουργείο Ιστορικών και αν δεν γίνουν δεκτές να υπάρξει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τα βασικά προβλήματα που φέρνει ο νέος κώδικας στις περιφέρειες είναι η κατάργηση της θέσης του επάρχου στις νησιωτικές περιφέρειες, εξέλιξη που όπως υποστηρίζουν οι περιφερειάρχες υποβαθμίζει την εκπροσώπηση και τη διοικητική λειτουργία των νησιών. Υπενθυμίζουμε ότι συνολικά 13 είναι τα επαρχία που καταργεί ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, γεγονός που φαίνεται ότι ευνηδίασε τους περιφερειάρχες και τους οδήγησε στα κάγκελα. Επίσης, η μείωση του αριθμού των ειδικών συνεργατών, των άμεστων εντεταλμένων συμβούλων, των μετακλητών υπαλλήλων αλλά και των άμεστων αντιπεριφερειαρχών. Αλλάζουν αρμοδιότητες στο μέσο της θητείας, τονίζουν οι περιφερειάρχες και αυτό δημιουργεί τεράστιο ζήτημα. Ναι, τώρα, στο μέσο. Λοιπόν, όλα θα φορτωθούν στους περιφερειάρχες ακόμη και όλες οι υπογραφές, κάτι που δεν μπορεί να εφαρμοστεί, τονίζουν χαρακτηριστικά. Η μεταφορά υπηρεσιών αλλά και η διαχείριση κονδυλίων που μέσω του νέου κώδικα επιστρέφουν στο κεντρικό κράτος είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Επίσης, χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι κτηνιατρικές αρμοδιότητες και προσωπικό των περιφερειών που τις ασκούν, οι οποίοι προβλέπεται να επιστρέψουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσης, η διαχείριση των ΕΣΠΑ, των ΠΕΠ κλπ. Τα οποία επίσης προβλέπεται να γυρίσουν στα Υπουργεία. Σύμφωνα με τους περιφερειάρχες, οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν περιορίζονται μόνο στη μείωση του αριθμού των ειδικών συνεργατών και των μετακλητών υπαλλήλων, αλλά επεκτείνονται σε ζητήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της διοικητικής και πολιτικής αυτονομίας των περιφερειών. Ο νέος κώδικας ενισχύει τον συγκεντρωτισμό της κρατικής διοίκησης, αναφέρουν, μεταφέροντας κρίσιμες δυνατότητες παρέμβασης μακριά από τις περιφέρειες. Αυτά τονίστηκαν λοιπόν μεταξύ των άλλων κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης χθες στην Αθήνα της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος.

σε απολαύσουν όσοι εμπλέκονται, το είναι επόμενη είδηση. Αναδρομικά ποσά που αγγίζουν τα 2.650 ευρώ πρόκειται να λάβουν χιλιάδες εργαζόμενοι στο δημόσιο και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης μετά τις νέες οδηγίες που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Ειδικότερα σε νέα εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες και σημαντικές διευκρινήσεις για την αναλυτική περιοδική δήλωση της ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών, πρόνοιας δηλαδή, που αφορά 150 με 160 χιλιάδες υπαλλήλους σε δημόσιο και ΟΤΑ. Με αυτές καθορίζεται το πλαίσιο που θα εφαρμόζεται αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι νέες οδηγίες αφορούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και υπάγονται σε διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων. Παράλληλα, καλύπτουν προσωπικό των εμπορικών, βιομηχανικών, επαγγελματικών, βιοτεχνικών επιμελητηρίων, καθώς και μεταταγμένους υπαλλήλους των πρώην τοπικών ενώσεων, δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας.

ανάσα επίσης και η επόμενη είδηση αποτελεί ανάσα. Εξαρθρώθηκε έπειτα από μεγάλη επιχειρήση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με έδρα το Ζεφύρι, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ ή λογιστές. Εντοπίστηκε και το τηλεφωνικό τους κέντρο και συνελήφθησαν 7 μέλη. Το παράνομο δε οικονομικό όφελος από τη δράση τους εκτιμάται ότι υπερβαίνει το 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πολλά τα λεφτά. Τι κάνανε? Φαντάζομαι ότι ήδη έχετε μπει στο νόημα. Πραγματοποιούσαν καθημερινά τηλεφωνικές κλήσεις υποψήφια θύματα, παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του ΔΔΕ οι λογιστές και τους έπειθαν να συγκεντρώνουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα. Να προσέχετε γενικώς. Και το καλοκαίρι έχουμε και εισαγόμενους, έτσι. Και εμείς εδώ. Λοιπόν, και για να ευθυμίσουμε κατάτι, ακούστε τι έγινε με έναν Βρετανό. 65χρονος Βρετανός, οπαδός Εθνικής Αγγλίας, είναι και το Μουντιάλ σε εξέλιξη, έτσι. Λοιπόν, ο Μάικλ Χιούιτ εξαφανίστηκε για 10 μέρες στη Βαρκελόνη ενώ ταξίδευε για το Μουντιάλ 2026 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχοντας χάσει το κινητό του τηλέφωνο, παρέμεινε εγκλωβισμένος στην πόλη, αγνοώντας την αγωνία της οικογένειάς του και την κινητοποίηση των αρχών. Αλλά αυτός απολάμβανε τους αγώνες της Αγγλίας σε ένα μπαρ μέχρι που εντοπίστηκε από την πρεσβεία της χώρας του. Λοιπόν, απίθανη περιπέτεια, έτσι, με ευτυχισμένο αλλά άκρος αμήχανο τέλος. Οι δικοί του ζούσαν έναν εφιάλτη και αυτός απολάμβανε στον μπαρ τους αγώνες. Μην ξεχαστείτε τόσο πολύ κι εσείς. Οι φανατικοί του Μουντιάλ.

Και ας πάμε στον αυλόγυρό μας. Σοβαρά ερωτήματα, αγαπητοί μου, για το κατά πόσο εφαρμόζεται στην πράξη η περιβαλλοντική νομοθεσία σε μία από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου. Προκαλούν τα στοιχεία που φέρνουν στο φως για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς και Medacet. Παρά το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο προστασίας, οι οργανώσεις καταγγέλουν ότι τα τελευταία 3 χρόνια δεν έχει επιβληθεί ούτε μία διοικητική κύρωση για περιβαλλοντικές παραβάσεις του νόμου 1650 του 86 της Ζάκυνθο, ενώ σε 2 εμβληματικές υποθέσεις η διοίκηση είτε δεν υπερασπίστηκε τις κυρώσεις που είχε η ίδια επιβάλει, είτε ενεργοποιήθηκε μόνο ύστερα από πιέσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δεν πρόκειται για μια τεχνική λεπτομέρεια της διοίκησης, αναφέρεται. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ή δεν προστατεύεται ένας από τους σημαντικότερους φυσικούς θησαυρούς της χώρας και της Μεσογείου. Αυτά επισημαίνουν οι οργανώσεις στην κοινή ανακοίνωσή τους. Και η πιο χαρακτηριστική υπόθεση αφορά τις εκτεταμένες αποψηλώσεις, επιχωματώσεις και τη διάνοιξη δρόμου μέσα σε προστατευόμενη ζώνη του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου στη Ζάκυνθο, σε περιοχή Natura, παρακαλώ, 2000, και έναν από τους σημαντικότερους τόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα. Οι παράνομες εργασίες πραγματοποιήθηκαν το 2015 και το 2016, με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί σημαντικό τμήμα του προστατευόμενου οικοσυστήματος. Το 2018, ύστερα από εισηγήσεις των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ. 4 χρόνια αργότερα όμως η εικόνα άλλαξε πλήρως. Το πρόστιμο αρχικά μειώθηκε από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων στα 10.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια μηδενίστηκε με απόφαση του διοικητικού πρωτοδικείου. Η περιφέρεια, όπως σημειώνουν οι οργανώσεις, όχι μόνο δεν άσκησε όλα τα διαθέσιμα ενδικά μέσα για να υπερασπιστεί την κύρωση που η ίδια είχε επιβάλει, αλλά προχώρησε και στην επιστροφή των χρημάτων που είχαν ήδη εισπραχθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. Όταν λέμε το 18 που επιβλήθηκε το πρόστιμο, το 22 γίνανε όλα αυτά, περιμειώσουν και τα λοιπά, λοιπόν. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι υπεύθυνος των εργασιών είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα από τα ποινικά δικαστήρια για την περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκλήθηκε, καθώς και για τη διάνοιξη δρόμου χωρίς την απαιτούμενη έγκριση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης, όπως καταγγέλνουν οι οργανώσεις. Φέρνω μάλιστα ως δεύτερο παράδειγμα το Μαραθωνήσι, στην καρδιά του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου. Στις αρχές του 25. Τώρα, πάμε πρόσφατα, ξεκίνησαν οικοδομικές εργασίες σε περιοχή όπου το καθεστώς προστασίας απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων. Όπως όμως υποστηρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες, κινητοποιήθηκαν μόνο μετά τις παρεμβάσεις του Αρχαίλωνα, του Medacet και του WWF Ελλάς, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα της προληπτικής εποπτείας. Οι οργανώσεις σημειώνουν ότι ακόμη ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν προκύπτει πως ζητήθηκε η προβλεπόμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα διαχείρισης κατά τη διαδικασία αδειοδότησης, ενώ υπογραμμίζουν πως το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη νομοθεσίας, αλλά η απουσία εφαρμογής της. Και προειδοποιούν γενικά ότι όταν αυτό συμβαίνει σε μια περιοχή μοναδικής οικολογικής αξίας, το πρόβλημα ξεπερνά τα όρια της Ζακύνθου. Η προστασία του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου δεν μπορεί να μένει στα χαρτιά, αναφέρουν. Διαφορετικά, οδεύουμε σε μια επικίνδυνη άτραπο, όπου ακόμη και στις προστατευόμενες περιοχές η περιβαλλοντική νομοθεσία μπορεί, χωρίς τις νόμιμες συνέπειες, να παρακάμπτεται. Και με την ανακοίνωσή τους, αυτοί καλούν την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων και τις αρμόδιες υπηρεσίες να δώσουν συγκεκριμένες απαντήσεις τόσο για τη διαχείριση των 2 υποθέσεων, στο παρελθόν και τώρα, όσο και για την απουσία διοικητικών κυρώσεων τα τελευταία χρόνια, ζητώντας να διασφαλιστεί ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία θα εφαρμόζεται με συνέπεια και διαφάνεια και όχι μόνο στα χαρτιά.

Ρευματολογικό ιατρείο θα λειτουργήσει τον Αύγουστο στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς και συγκεκριμένα 6 και 7 Αυγούστου. Τα ραντεβού θα κλεινώνται μέσω της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής στο 1566, μέσω της εφαρμογής My Health App, είτε μέσω της ιστοσελίδας finddoctor.gov.gr ή τηλεφωνικά στο 2671-361-191, το νοσοκομείο δηλαδή, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία. Να επαναλάβω, 6 και 7 Αυγούστου θα λειτουργήσει ρευματολογικό τακτικό εξωτερικό ιατρείο στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονίας. Μια πολύ συγκινητική στιγμή καταγράφηκε χθες στο Δημαρχείο Εργοστολίου. Ο Δήμαρχος Θεοφύλλος Μιχαλάτος υποδέχθηκε στο Δημαρχείο την Ιταλίδα συγγραφέα Ελιζαμπέτα Τζιοντρινέτη, συνοδευόμενη από την πρόεδρο του Ιταλοελληνικού Συλλόγου Μεντιτεράνεο Κλωτίλδη Περότα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κυρία Τζιοντρινέτη προσέφερε στο Δήμαρχο το βιβλίο της με τίτλο «Il Prisma della Storia». Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι αποτέλεσμα πολυετούς ιστορικής έρευνας από το 11 έως το 24, παρακαλώ, 13 ολόκληρα χρόνια, και εστιάζει στην αλληλεγγύη που επέδειξαν οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς προς τους Ιταλούς στρατιώτες της Μεραρχίας Άκου, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Δήμαρχος εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στη συγγραφέα για τη σημαντική ιστορική της έρευνα και την ανάδειξη της αλληλεγγύης μεταξύ των δύο λαών, ενώ τόνισε τη διαχρονική σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της ενίσχυσης των πολιτιστικών δεσμών Ιταλίας και Ελλάδας.

0: Συνεχίζοντας τη σημερινή μας επικοινωνία, το σημερινό μας διάλογο, θα μπορούσα κάλλιστα να μνημονεύσω τον Κυλαϊδόνη στο «Πού βαδίζουμε κύριοι», μια και το θέμα το οποίο έρχεται, ναι, το ανεβάζει αυτό το ερώτημα και πολλά ακόμη ερωτηματικά. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Ανδρέα Μαρούλη. Ο κύριος Ανδρέας Μαρούλης για αρκετά χρόνια τώρα επιμελείται μεταξύ των συνεργατών του τα του Απόπλου, του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων, Απόπλου, που παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και συμβουλευτική στην τοπική κοινότητα από το 2001, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι, κύριε Μαρούλη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κουλουριώτη, σε εσένα και στους ακροατές του σταθμού.
0: Ευχαριστώ. Από το 2001.
1: Από το 2001.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε συμπληρώσει 26 χρόνια και πάμε στα 27.
0: Με το καλό να τα εκατοστήσετε και να ξεπεράσετε, γιατί είναι ένα κέντρο το οποίο το έχουμε ανάγκη όλοι και πολύ περισσότερο στα νεότερα χρόνια, έτσι, και στα κατοπινά, δεν ξέρω.
1: Ναι. Από ό,τι φαίνεται όλες οι υπηρεσίες κοινωνικές πρέπει και να ενισχυθούν και να μακροημερεύσουν, γιατί η κοινωνία τις έχει ανάγκες και αυτό βλέπουμε στην καθημερινότητα.
0: Κύριε Μαρούλη, είναι γεγονός ότι περάσατε από συμπληγάδες πέντρες ως κέντρο, έτσι. Για το πού θα μεταβείτε, υπό ποιο καθεστώς, με ποιες χρηματοδοτήσεις, σε ποια φάση βρίσκεστε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πριν δύο χρόνια πέρασε ένα καινούριο νομοσχέδιο που ενοποίησε υπηρεσίες και φορείς που λειτουργούσαν για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, όπως το ΚΕΘΕΑ, ο ΚΑΝΑ, το 18 Άνω, ο Διάπλος, δηλαδή όλα τα στεγνά προγράμματα και όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνταν γύρω από την πρόληψη των εξαρτήσεων, τη θεραπεία, όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Καλώς τα ενοποίησε.
1: Ορίστε, έχει ιδρυθεί ο ΕΟΠΑΕ.
0: Ο ποιος ΟΠΑΕ?
1: ΟΠΑΕ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. Είναι ένας φορέας ομπρέλα. Θέλει κάποιο χρονικό διάστημα να βρει τα πατήματά του. Εμείς περάσαμε δύσκολα γιατί υπάρχαν κάποιες δυσκολίες ως προς τη λειτουργία μας.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς είμαστε αστική εταιρεία στην οποία συμμετέχει σε...
0: Μη κερδοσκοπική, έτσι.
1: Μη κερδοσκοπική, βεβαίως. Είμαστε 75 τέτοιες μονάδες πανελλαδικά σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε συμπληρώσει άλλες οικό, όπως είμαστε εμείς, γύρω στα 27 χρόνια. Μερικές είναι 30, μερικές είναι κάτω από γύρω στα 20, αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια σε κάθε τόπο. Έχουν εδρεωθεί, έχουν στηρίγματα στην τοπική κοινωνία και είναι και η τοπική κοινωνία μέσα σε αυτή την προσπάθεια. Δηλαδή, εδώ συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι. Συμμετέχουν στην αστική εταιρεία. Η περιφέρεια, κάθε αντιπεριφερειάρχης είναι και πρόεδρος εδώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου.
0: Α, είναι και πρόεδρος, ναι.
1: Βεβαίως. Συμμετέχει ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Φαρμακευτικός, το Νοσοκομείο, η ΕΛΜΕΚΗ, οι γονείς. Δηλαδή συμμετέχουν πολλοί φορείς και καλώς συμμετέχουν, γιατί η τοπική κοινωνία πρέπει να είναι κοντά στο θέμα και το Κέντρο Πρόληψης να παίρνει δύναμη από αυτό για να μπορεί και να υπηρετεί καλύτερα τη δουλειά του και να κάνει. Και να κάνει αυτή τη δουλειά που κάνει. Εμείς αυτό θέλαμε να διατηρηθεί, γι' αυτό και το παλέψαμε τόσο καιρό. Εμείς έχουμε μια προγραμματική σύμβαση μέχρι τέλος του 2027 και θα πρέπει να ανανεωθεί, και εμείς θα θέλαμε να ανανεωθεί με το ίδιο καθεστώς, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση μέσα στη διαδικασία.
0: Συγγνώμη,
1: που δουλεύαμε τόσα χρόνια.
0: Αυτή τη σύμβαση με ποιους δεν έχετε?
1: Είναι με το Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί συμμετέχουν οι Δήμοι, άρα το Υπουργείο Εσωτερικών μπαίνει στη διαδικασία, γιατί εκπροσωπεί την τοπική αυτοδιοίκηση ουσιαστικά.
0: Υπάρχει και άλλο Υπουργείο Συνεργόδιο.
1: Και το Υπουργείο Υγείας, γιατί εμείς τώρα πλέον ανήκουμε στον ΕΟΠΑΕ, είμαστε κάτω από την ομπρέλα του ΕΟΠΑΕ. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να συνεχίσουμε.
0: Τώρα, αυτές οι συναρμοδιότητες δυσκεραίνουν την όλη ιστορία ή όχι?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε πραγματικά ένα υβριδικό μοντέλο για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί δεν είμαστε ούτε δημόσιο καθαρά, ούτε καθαρά ιδιωτικός τομέας.
0: Εξού και η ερώτησή μου, για το αν δυσκολεύει δύσκολο για την όλη ιστορία αυτή.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η διοίκηση γενικά όταν τη συμφέρει είμαστε δημόσιο για να κάνει περικοπές, όταν δεν τη συμφέρει είμαστε ιδιωτικός τομέας. Οπότε το παλεύει.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν θέλουμε να αλλάξουμε καθεστώς, να το πω και σας το είπα και πρώτερα, ότι μας ενδιαφέρει πολύ η τοπική φορείς και η αυτοδιοίκηση να είναι σε αυτή την προσπάθεια. Και αυτή είναι μια ομόθυμη επιθυμία όλων των στελεχών και των κέντρων πρόληψης πανελλαδικά, γι' αυτό και το παλεύουμε τόσο καιρό. Είχαμε μια αρνητική απόκριση από το Υπουργείο Υγείας μέχρι πρότινος, με την έννοια ότι υπήρχε μια διαρροή ότι μετά το 2027 δεν θα ανανεωθούν συμβάσεις κτλ. Με κινητοποίηση και της αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, θέλω να πω εδώ ότι Στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο στην Κεφαλονιά πάθηκε ομόφωνη απόφαση για στήριξη των κέντρων της περιφέρειας από όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Με ποιο τρόπο θα λάβει χώρα αυτή η στήριξη, αν και εφόσον και αν θα.
1: Με την καινούργια προγραμματική σύμβαση μετά το 2027 για άλλα 7 χρόνια. Γιατί αυτές είναι προγραμματικές συμβάσεις
0: που χωράνε.
1: Πρόσφατα, γιατί είχα μια συνάντηση με το σωματείο δικό μας, με το Υπουργό και στο Υπουργείο Εσωτερικών, έχουν δοθεί οι διαβεβαιώσεις, οι προφορικές τουλάχιστον, ότι προχωράτε κανονικά, δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα κέντρα, τα στηρίζουμε και θα υπογραφεί καινούργια προγραμματική σύμβαση. Αυτό είναι το καινούργιο στο οποίο ξέρουμε ως προς αυτό το κομμάτι.
0: Βγήκε αυτή η ανακοίνωση, απλά να διαρωτώ με έναν κοινό νούφερο και πρέπει να το σημειώσω αυτό. Εάν δεν γινόταν ανανέωση των συμβάσεων, πώς θα λειτουργούσαν αυτά τα κέντρα δηλαδή?
1: Θα ήταν στον αέρα προφανώς και θα δημιουργούσαν και μεγάλο πρόβλημα και στους συμμετέχοντες στην αστική εταιρεία, όπως είναι Δήμοι και τα λοιπά, γιατί θα τους έμεινε ένας φορέας με εργαζόμενο στα χέρια τους, φορέας χρηματοδότης.
0: Να σας πω, είναι η ίδια ιστορία με παιδικούς σταθμούς και τα λοιπά, όλους αυτούς τους, όλο αυτόν τον κόσμο των εργαζομένων που είχε σηκωθεί το θέμα. Εκεί εντασσόσασταν κι εσείς.
1: Υπάρχει γενικό. Εμείς δεν εντασσόμαστε εκεί, γιατί δεν είμαστε ούτε μέσω ΕΣΠΑ, ούτε μέσω Ταμείου Ανάκαμψης κτλ. Εμείς χρηματοδοτούμαστε από το Εθνικό Προϋπολογισμό όλα αυτά τα χρόνια. Και ήταν και εθνική πολιτική τα κέντρα πρόληψης. Όμως γενικότερα υπάρχει κάποιες αναταράξεις με την έννοια ότι αλλάζει και το μείγμα χρηματοδότηση πολλών κοινωνικών φορέων και σε τοπικό επίπεδο, γιατί αποσύρεται σιγά σιγά το ΕΣΠΑ, τελειώνει. Πρέπει να μπουν εθνικοί φόροι σε αυτό.
0: Εδώ θέλει
1: εκεί,
0: πολύ λόγο.
1: Θέλει μια προσπάθεια από όλους να διατηρηθούν όλες αυτές οι μονάδες στην Κεφαλονιά, οι οποίες πράγματι έχουν ένα πολύ καλό στελεχειακό δυναμικό και νομίζω ότι δίνουν καθημερινά τον αγώνα σε σχέση με τα προβλήματα τα κοινωνικά που αντιμετωπίζουμε.
0: Κύριε Μαρολή, επειδή λόγω των επάρχων έχει γίνει πολύ φασαρία και μάλιστα έγινε έκτακτη συνεδρίαση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος χθες στην Αθήνα. Και θα έχουμε και κάποιες εξελίξεις, δεν ξέρω προς τα που βέβαια, σε ποια κατεύθυνση. Αλλά αναφέρεται ότι εν μέσω θητείας των περιφερειών έρχονται να θεσμοθετούν κάποια πράγματα, να θεσμοθετηθούν στα πλαίσια του νέου κώδικα και παίζεται και η τύχη του ΕΣΠΑ. Αναφερθήκατε στο ΕΣΠΑ προηγουμένως. Λοιπόν, εύχομαι να μην έχουμε παρατράγουδα, γιατί όλα αυτά αναφέρονται στο κεντρικό κράτος. Καταλάβατε.
1: Και εμείς είχαμε ένα θέμα τώρα, γιατί πέρασε ή πρόκειται να περάσει, δεν ξέρω αν έχει ψηφιστεί ακόμα ο κώδικα, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Έχει την προηγούμενη Παρασκευή. Ψηφίστηκε, ναι.
1: Ευτυχώς πέρασε θετικά για μας, γιατί στις μόνες αστικές εταιρείες, αστικές μη κερδοσκοπικές που μπορούν να συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση είναι τα κέντρα πρόληψης.
0: Ευτυχώς. Εξαιρούνται
1: δηλαδή.
0: Υπάρχει αυτή η εξαίρεση.
1: Εξαιρούνταν από τον νόμο και πήγε αυτό να καταργηθεί. Δεν πέρασε, δηλαδή. Είναι θετικό για μας ότι μπορούν οι Δήμοι και η Περιφέρεια να συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια και αυτό είναι πολύ θετικό. Δεν είναι ένα δείγμα ότι μάλλον είμαστε σε ένα καλό δρόμο στο να προχωρήσουμε και μετά το 2027.
0: Λοιπόν, είναι γεγονός ότι αυτά τα κέντρα έχουν γίνει απαραίτητα πλέον. Και εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Βεβαίως σέβομαι το ότι υπάρχει χεμήθεια και θα περάσουμε κατά κάποιο τρόπο έτσι περιφερικά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τις εξαρτήσεις ο τόπος μας. Και όταν λέμε ο τόπος μας είναι και η Θάκη στη μέση, έτσι. Λοιπόν, θα μας πείτε εσείς πόσο έντονο είναι, ποιες είναι οι προοπτικές ενδεχομένως για να ελαχιστοποιηθεί, να κατέβει ο πύχης αυτού του έντονου. Λοιπόν, αλίμονο εάν αυτές οι δομές δεν συνεχίζαν τη λειτουργία τους, γιατί φέτο είχαμε και ένα συγκλονιστικό γεγονός συμβάν στην Κεφαλονιά, το οποίο ήχησε όπως οι σάλπιγγες στο τείχος της Ερυχούς για την τοπική κοινωνία, επιτρέψτε το μου. Ο λόγος δικό σας.
1: Ναι, είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Κοιτάξτε, εγώ θα σας πω κάποια γενικά πράγματα.
0: Ναι, βέβαια. Όσα σας επιτρέπονται.
1: Εντάξει. Ναι. Καλό είναι και η τοπική κοινωνία να έχει μια εικόνα. Θέλω να σας πω καταρχήν ότι στην περίοδο του COVID, εκτός από από τον ιό που μετρούσαμε στα λίμματα, στα μεγάλα αστικά κέντρα, για να έχει μια εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Σωστά.
1: Γινόταν μετρήσεις και ως προς τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.
0: Σωστά, έχετε δίκιο, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό συνεχίζεται, γιατί και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα είδαν ότι υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για να δούμε και τι συμβαίνει και σε ευρωπαϊκό και σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Συγγνώμη, και εδώ συνεχίζεται αυτή η έρευνα?
1: Όχι εδώ στην Κεφαλονιά, αλλά σε μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Σε μεγάλα αστικά κέντρα, ναι.
1: Ωραία. Αυτή η τάση που βλέπουμε και φαίνεται και εδώ από τα περιστατικά που έρχονται στο κέντρο και τα παρακολουθούμε, είναι, δείχνουν ένα ισχυρό αποτύπωμα στα αστικά λίμματα σε σχέση με την κοκαίνη και ένα επίσης ανωδικό αποτύπωμα σε σχέση με την κεταμίνη.
0: Την πιάτη και την κεταμίνη.
1: Η κεταμίνη.
0: Α, μάλιστα, ναι, ξέρω. Okay. Εννοείται ότι λειτουργεί, ότι τη χρησιμεύουν ιατρικά, για ιατρικά συμβάντα. Μάλιστα, ναι. Ωραία.
1: Εντάξει, και τα μήνυμα χρησιμοποιείται και στην ιατρική και στην ιατρική, αλλά.
0: Δυστυχώς και
1: αυτό. Τώρα, ως προς τους εφήβους, ήδη από έρευνες ξέρουμε ότι έχουμε ένα πειραματισμό με την κάναβη που είναι πάνω από το 13%.
0: Είναι 13%. Πανελλαδικά, έτσι.
1: Ναι. Ωραία. Και το ίδιο ισχύει και για την Κεφαλονιά περίπου.
0: Α, ναι.
1: Βέβαια, μπορεί να είναι μια έρευνα. Μπορεί να μην δείξει και το απόλυτο νούμερο, γιατί κάτι μπορεί να μην το γράψει κιόλας. Υπολογίστε ότι είναι πάνω από 14%. Εκεί γύρω στο 14%.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι σημαντικό. Και ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι τα τελευταία χρόνια όσο πάει και αυξάνεται και η χρήση αλκοόλ.
0: Έχει απαγορευτεί, εννοείται, η πώληση και ναι, τέλος πάντων.
1: Ακούστε κάτι. Υπάρχει μια νομοθεσία η οποία και θέλει... Πολλές φορές να συμπληρώνεται και πρέπει να καλύπτει κάποια κενά ή κάποιες τρύπες που υπάρχουν. Το ότι πρέπει να τηρείται η νομοθεσία, αυτό δεν το συζητάμε. Δηλαδή δεν μπορεί ένας ανήλικος να πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ 13-14 χρόνων και να αγοράζει μπουκάλι, ουίσκι, βότκα ή οτιδήποτε και να μην τρέχει τίποτα. Ή εν πάση περιπτώσει να πηγαίνει στο μπαρ και να του σερβίρουν. Αυτό είναι πρόβλημα. Και επειδή αναφερθήκατε σε ένα θλιβερό περιστατικό, δύσκολο για την τοπική κοινωνία και πρώτα απ' όλα για την οικογένεια και για την ίδια, θέλω να σας πω ότι ξεφύγαμε από πολύ λίγο και από άλλο περιστατικό. Έτσι, δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτά που καμιά φορά μαθαίνω, δεν είναι και άλλα πράγματα που, εν πάση περιπτώσει, θέλω να αντιμετωπίσω.
0: Δηλαδή, λίγο έλειψε να έχουμε και ένα δεύτερο παρόμοιο. Αυτό μας λέτε.
1: Περίπου. Θα έλεγα λοιπόν ότι θέλει μια πολύ μεγάλη εγρήγορση, θέλει πολύ μεγάλη βοήθεια και δουλειά στα σχολεία με τους εφήβους γύρω από αυτά τα θέματα αλκοόλ, το επισημαίνω αυτό, κάναβη αλλά και τα γενικότερα χρήση ουσιών. Θέλει μια βοήθεια από το ίδιο το κράτος ώστε οι νόμοι που υπάρχουν να μην αφήνουν παραθυράκια ώστε να πωλούνται ελεύθερα στα σούπερ μάρκετ, στα μίνι μάρκετ, στα περίπτερα και όπου αλλού οποιαδήποτε προϊόντα κάναβης, τα οποία δεν είναι ασφαλή πάντα.
0: Εννοείται ότι απαγορευθήκαν αυτά πρόσφατα.
1: Πρόσφατα, τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, δηλαδή η εγκύκλειος έχει βγει πριν μερικές μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό το διάστημα και αυτό το αντιμετωπίζουμε όταν μιλάμε στα παιδιά, όταν κάνουμε παρεμβάσεις, έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση βέβαια στους εφήβους ότι η κάναβη είναι κάτι, παιδιά, απολύτως νόμιμο, δεν τρέχει τίποτα. Γιατί μπορώ να το αγοράσω από παντού. Ή ακόμα και αυτό που περιέχει 0,2% και κάτω τετραεδροκαναβινόλη, είναι ανάλογα με τη χρήση που κάνουμε. Όταν ένας έφηβος 13-14 χρονών μπορεί να αγοράσει ζελεδάκια κάναβη, βρόσιμα δηλαδή, μπορεί.
0: Υπάρχουν και αυτά στο εμπόριο.
1: Υπάρχουν βεβαίως. Και παίρνει ένα ζελεδάκι, μπορεί να μην του δημιουργήσει τίποτα. Αν πάρει καμιά δεκαριά και φάει καμιά δεκαριά ζελεδάκια και παραπάνω, σαφώς και θα αρχίσει να αισθάνεται μια επιρροή από την ουσία. Λοιπόν, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια υπερδιαφήμιση της κάναβης και τις ιδιότητες που μπορεί να έχει. Έχει φαρμακευτικές ιδιότητες, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνεται σε πλαίσια πολύ άσφυρα, ιατρικά και φαρμακευτικά. Δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ένα παιδί πολύ μικρής ηλικίας οποιαδήποτε προϊόντα κάναβης πολύ ελεύθερα, σε περίπτερα, σε σούπερ μάρκετ που ήταν μέχρι τώρα, σε μίνι μάρκετ. Γιατί του δημιουργεί μια εντύπωση ότι δεν τρέχει τίποτα. Και όταν θα βρεθεί σε μια παρέα και θα υπάρχει ένα τσιγαριλίκι που λέμε, θα του είναι πολύ πιο εύκολο να το δοκιμάσει. Το βάζουμε σε μια διαδικασία. Στα σχολεία μας, δυστυχώς, επειδή τα σχολεία μας είναι γνωστικά σχολεία, δίνουν πολλές γνώσεις, αλλά δεν έχουν μεγάλο κομμάτι και πολύ χρόνο στην ψυχοκοινωνική έτσι, δουλειά με τα παιδιά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να καταλάβουν τα παιδιά τι συμβαίνει. Και δεν θα πρέπει και η πολιτεία να το κάνει τόσο εύκολα.
0: Κύριε Μαρουλή, βέβαια εσείς έχετε καλύψει αρκετές δράσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείων, έτσι. Για το πρώτο εξάμεινο του 26 έχετε βγάλει και τα ανάλογα, τα έχετε κοινοποιήσει προς ενημέρωση των πάντων. Το θέμα είναι το εξής. πώς ένα παιδί, εντάξει, ο μιμητισμός είναι έμφυτος. Επίσης, πώς παρασύρεται ένα παιδί και από ποια ηλικία ενδεχομένως αποτελεί το εύκολο θύμα για να μπει στη διαδικασία, είτε με συγχωρείτε για την έκφραση, από μαγιά ή λόγω άγνοιας να θέλει να δοκιμάσει κάτι το οποίο είναι άγνωστο σε αυτό. Πώς μπαίνει και γιατί δεν είναι οχυρωμένο από πριν, ούτως ώστε να αρνηθεί κάτι το οποίο ανάβει κόκκινο λαμπάκι. Τι λέω τώρα,
1: εντάξει. Βάζετε πολλά ζητήματα. Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι εμείς θα αισθανόμαστε την υποχρέωση σε τακτάχρονικά διαστήματα, όχι κάθε τρεις και λίγο, δύο-τρεις φορές το χρόνο, να βρέθουμε δελτίο τύπου που να ενημερώνουμε για τις δράσεις, γιατί να μην το πείτε από την κοινωνία που έχει να φέρει και γιατί αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και για τη δουλειά μας. Δηλαδή, βλέπουν τι κάνουμε, απευθύνονται σε εμάς, είναι όλο αυτό το κομμάτι και νομίζω γίνεται σε ένα σοβαρό επίπεδο και μετρημένο. Δεν κάνουμε κάθε φορά να βγάζουμε δελτία τύπου γιατί δεν έχει νόημα αυτό. Τώρα, αθώος προς τους εφήβους τα παιδιά.
0: Όταν λέτε εφήβους, τι εννοείτε?
1: Εννοώ παιδιά τα οποία είναι κοντά στο να τελειώσει το δημοτικό, γιατί έχουμε και μια πρώιμη εφηβεία και μπορεί αυτό να παραταθεί και μετά τα 20, γιατί έχουμε και το χαρακτηριστικό τα παιδιά φεύγουν από την εφηβεία λίγο αργότερα.
0: Από τότε που τελειώνουν το δημοτικό σχολείο. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Μην ξεχνάμε ότι η ελληνική κοινωνία, και οι ευρωπαϊκές δηλαδή, αλλά και η ελληνική, έχει περάσει κάποιες δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή, βρισκόμαστε σε μια οικονομική και κοινωνική κρίση με ένταση, πάντα υπήρχε, αλλά με ένταση τα τελευταία 15-16 χρόνια. Έτσι. Αυτό έχει επιπτώσει μέσα στις οικογένειες. Δεν είναι μόνο η χρήση ουσιών, η χρήση αλκοόλ, η παραμέληση. Έχουμε βία, έχουμε όλες αυτές τις γενικοκτονίες που δεν υπήρχε τόσο ένταση. Έχουμε μια κοινωνία η οποία, μπορούμε να πούμε σε εισαγωγικά, ότι έχει ξεφύγει.
0: Εδώ ναι.
1: Χρειάζονται και ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες και το κράτος, σε ό,τι αφορά τα δικά μας θέματα, να είναι ακριβώς με την νομοθεσία, να είναι πολύ ακριβή η νομοθεσία, τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται και να τηρείται η νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το να τηρείται και να βάλουμε και ένα άλλο παράγοντα. Είμαστε ένα τουριστικό νησί. Πολύ καλός είμαστε γιατί φέρνει έσοδα, ο κόσμος δουλεύει, είτε οι επιχειρηματίες είναι οι άνθρωποι, είτε είναι εργαζόμενοι γιατί πρέπει να ζήσουν. Όλο αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Όμως, υπάρχουν παρενέργειες. Δηλαδή, έχουμε πολλές οικογένειες που τα παιδιά είναι στον αυτόματο όλους τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Γιατί ξεχασμένες βαλίτσες, ναι.
1: Δουλεύουν όλη μέρα. Έτσι, αυτό θέλει κάπως μια κοινωνική εγρήγορση και θέλει και ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν πράγματα.
0: Μάλιστα. Και ίσως και κρατική πρόνοια.
1: Ακριβώς.
0: Όσον αφορά τις δομές, μιλάμε για.
1: Εμείς εδώ και 1,5 χρόνο, σαν κέντρο πρόληψης ΕΤΙΣ, είμαστε ένας φορέας που είμαστε πολλά χρόνια, έχουμε δίκτυο πανελλαδικά, γι' αυτό και το έχουμε παλέψει και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να επιβιώσουμε και να συνεχίσουμε. Στα πρότυπα του δικού μας δικτύου, το κέντρο πρόληψης στο πανελλαδικό, πήσαμε στην Κεφαλονιά, πήραμε την πρωτοβουλία, καλέσαμε και τις άλλες υπηρεσίες και έχουμε φτιάξει ένα άτυπο δίκτυο κοινωνικών φορέων της Κεφαλονιάς. Που συμμετέχουν, ας πούμε, σε αυτό το δίκτυο εμείς, η μετάβαση, η αποστολή, το ιατροπαιδαγωγικό δίπλα, ο υπερίωνας. Δηλαδή, έχουμε μια τέτοια
0: απόφαση.
1: Απόψεις και τα λοιπά σε επίπεδο στελεχών. Ναι. Γιατί οι υπηρεσίες πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους, γιατί έχουμε το φαινόμενο της κυλιόμενης πόρτας, δηλαδή. Κάποιος που έρχεται σε εμάς μπορεί να πάει και στη μετάβαση, να πάει σε μια άλλη υπηρεσία. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να έχει μια εικόνα για τον κάθε άνθρωπο που μπορεί να βοηθηθεί. Mm-hmm. Αυτό είναι βοηθητικό και πολύ αυτό καλό. Πρέπει να συντονιστεί και να πάει παρακάτω. Έτσι, γιατί είναι προς όφελος και της κοινωνίας και δικιά μας και δικό μας όφελος το να ξέρουμε τι κάνουμε και πώς δουλεύουμε.
0: Μπράβο.
1: Άρα υπάρχει μια δουλειά που γίνεται.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, ναι.
1: Και θα πρέπει σιγά σιγά και να φανεί και να στηριχθούν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Όχι μόνο ο Απόπουλος και το κέντρο πρόληψης που είμαστε εμείς, αλλά και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που λειτουργούν στο νησί.
0: Μάλιστα. Η υπόλοιπη κριτική λοιπόν αυτή τη ευαίσθητη όντα αλυσίδα. Και να μην ξεχνάμε ότι είχατε εφαρμόσει και τα σχολεία γονέων. Γιατί και οι γονείς, από ό,τι φαίνεται, θέλουν μαθητεία έτσι, σε πολλά θέματα. Πέρα των όσων προείπατε.
1: Λειτουργούμε ομάδες γονέων, έχουμε γονείς εδώ που βλέπουμε που ζητούν βοήθεια, προσπαθούμε να το στήσουμε, καταλαβαίνουμε ότι...
0: Μεγάλο το πρόβλημα, κύριε Μαρούλη.
1: Χωρίστε.
0: Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Από την πλευρά των γονέων που ζητούν βοήθεια, ενημέρωση.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε σε μια δραματική κατάσταση σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Σας έλεγα ότι από την εικόνα που έχουμε από πολλές περιοχές της Ελλάδας είναι και είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο. Έχουμε κάποιες εξάρσεις, μας έχει συγκλονίσει άμα ακούμε κάποια πολύ τραγικά γεγονότα που δεν τα είχαμε μάθει σαν κοινωνία ή δεν θέλαμε να δούμε τι γίνεται.
0: Έτσι.
1: Για να τα λέμε όλα, δεν θέλαμε πιθανά να δούμε και τι γίνεται γύρω-γύρω. Χρειάζεται μια εγρήγορση και των ίδιων των γονιών και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν.
0: Μάλιστα. Για την περίοδο του Φέρους, πώς κινείστε ως απόβλους και με τους συνεργάτες ενδεχομένως?
1: Εμείς είμαστε σε λειτουργία κανονικά. Θα υπάρχουν κάποιες άδειες εδώ, οπότε θα μειωθεί λίγο το προσωπικό τέλη Ιουλίου με τον και Αύγουστο. Βλέπουμε περιστατικά ανθρώπους δηλαδή, που είναι στη χρήση ουσιών, που έχουν με φίβους, με άλλα θέματα κοινωνικά που μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε. Υπάρχει έντονη γραφειοκρατική δουλειά, γιατί όλα αυτά μένουν πίσω. Θα πρέπει να γίνουν. Μην ακούτε ότι η γραφειοκρατία έχει μειωθεί.
0: Όχι, βέβαια. Που δεν είναι.
1: Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει πάρα πολύ ακόμα. Η οποία πρέπει και όλα αυτά που λέμε να τεκμηριώνονται και προς το Υπουργείο και όλα αυτά, και πρέπει να, όλη αυτή η δουλειά να βγει. Και από εκεί πέρα υπάρχει και ο προγραμματισμός των δράσεων από Σεπτέμβρη και μετά.
0: Πολύ ωραία. Αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι, θα ήταν χαρά μας, κύριε Μαρούλη. Ομολογουμένως καταλήξαμε και εγώ και φανταζόμαι και οι ακούοντες άκρως προβληματισμένοι. Περισσότερο προβληματισμένοι, αν θέλετε. Καλό είναι όμως, γιατί όταν προβληματίζεται κανείς, ψάχνει και ενδεχομένως ακολουθεί και την τακτική του Λόρκα. Ότι είναι καιρός να σκάψουμε ακόμη και με τα ίδια μας τα χέρια, με τα ίδια μας τα δάχτυλα, έτσι. Ακόμη και να τα ματώσουμε, για να δούμε τελικά τι υπάρχει στο υπόβαθρο αυτής της κοινωνίας και αυτής της κοινωνίας, του σπιτιού μας. Έτσι. Λοιπόν.
1: Ναι. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά, είμαστε διάθεσή σας όποτε θέλετε να επικοινωνούμε. Νομίζω ότι
0: ευχαριστώ
1: είναι καλό να υπάρχει επικοινωνία και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Γιατί...
0: Εγώ ευχαριστώ και από την πλευρά μου τουλάχιστον το άργησα, έτσι.
1: Θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η δουλειά εδώ είναι συλλογική. Η Κρυσταλία Αρμοδόρου που είναι ψυχολόγος εδώ στο κέντρο, ο Ναπολέων Αφόρτος κοινωνιολόγος, η Ελένη Ζαρμπή κοινωνική λειτουργός και η Σοφία Σπυράτο, η οποία είναι το διοικητικό στέλεχος. Η όλη δουλειά βγαίνει από όλους, δεν μπορεί να βγει από ένα άτομο και μάλιστα θα θέλει και ένα καλό συντονισμό μεταξύ μας και μια καλή σχέση για να βγαίνει μια τέτοια δουλειά.
0: Φαντάζομαι ότι εκ του αποτελέσματος κρίνεται αυτή η καλή σχέση, δηλαδή υφίσταται. Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή δύναμη για να συνεχίσετε το έργο σας.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Εγώ θα ευχηθώ κάποια στιγμή να είσαστε αχρίαστοι και να ασχοληθείτε με κάτι άλλο.
1: Το ελπίζω και εγώ, γιατί ξέρεις, μετά από τόσα χρόνια νομίζω ότι σιγά σιγά πλησιάζει η ώρα που θα πρέπει να...
0: Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Το μήνυμα περνάει στο ότι μακάρι να βγει μια αναβαπτισμένη, δεν ξέρω αν θα είναι κολυμπήθρε στο Σιλόμ ή όχι, κοινωνία που να μπουν όλοι μέσα και να εξαλειφθεί η χιονάτη, ξέρετε με τι την προσωμιάζουμε, τη σύγχρονη χιονάτη και τα υπόλοιπα, με τις εξαρτήσεις αυτού του είδους και τα χειρότερα ακόμη. Μακάρι, μακάρι.
1: Μακάρι, αλλά επειδή δεν είναι. Καλό είναι, το ξαναλέω, όλες οι υπηρεσίες της κεφαλαίου της Θάκης να στηριχθούν
0: και να ενδυναμώνονται συνεχώς, ναι.
1: Γιατί χρειάζονται. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας χρειαζόμαστε λοιπόν. Καλή δύναμη στο έργο σας.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια χαρά. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Σωτηρία στην Κονόπετρα, στον κύριο Γιώργο, στην Άννα από το Λιξούρι, Ειρήνη, Σοφία Αγγελική, στην Ευανθία, στον Διονύση τον Σταθάτο με την πριγάδα του, στον Νικό το Διονύση, επίσης Πύρο Μαρία, τον Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος. Το είπε και τη Φιλανδία από τα Δελνάτα. Την κυρία από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα. Τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμελάτα. Την Ολγίνα Κρίση επίσης. Την κυρία Μαργαρίτα από το Αργοστόλι. Την κυρία Νιώβη, την ερχόντισά μας για σας. Το τραγούδι του τέλους, κυρία Νιώβη, σήμερα θα πάμε περίπατο από το δρόμο της Λάσης.

0: Μεθυσμένος μέχρι εκεί που δεν πήγαινε άλλο, πέφτει από όροφο. Κάποιοι λένε ότι είναι κλινικά νεκρός, έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος παραπλανήθηκε. Παραπλανήθηκε. Δείξανε ψεύτικο δίπλωμα. Ευτυχώς ο φίλος του αναφέρθηκε σε αυτό και είπε την αλήθεια. Λοιπόν, εγκεφαλικά νεκρός ο 17χρονος που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου. Λοιπόν, δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος, ο καταστηματάρχης, έχει συλληφθεί και προσεύχεται να πάνε να γίνει αναστροφή του προβλήματος. Δεν ξέρεις μερικές φορές πού θα πατήσεις, πού βρίσκεται η μπανανόφλουδα, ειλικρινά. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Ενδεχομένως πολλά δεν έχουμε καλύψει ακόμη. Υπάρχουν όμως θέματα τα οποία θέλουν υπερκάλυψη και από την πλευρά μας προσπαθούμε και το επιχειρούμε καθημερινά να το πράξουμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Καλώς εχόν των πραγμάτων, υγεία να έχουμε. Από Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί για έναν νέο κύκλο ενημέρωσης. Πάμε να περπατήσουμε στο δρόμο για τη Λάση με τον Όθωνα Μεταξά και σε μουσική του δικού μας τον Ανδρεάτου. Να είστε όλοι καλά, για χαρά. Αφιερωμένο στην κυρία Νιώβη. Το αγαπάει πολύ.
1: Τώρα τέρμα τα ψέματα.

0: Χρήστο.
1: Το βάθος. Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.
3: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
4: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
4: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάξω.

0: βάζουμε στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
0: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
0: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
2: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonnet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ινκέφαλο 989,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με την έναρξη ισχύω του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο θεσμός του επάρχου καταργείται, σηματοδοτώντας το τέλος μιας αυτοτελούς αιρετής θέσης στην περιφερειακή διοίκηση. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει άμεσα και την Ιθάκη, καθώς η κυρία Σμαράγδα Σαρδελή πάβει να φέρει τον τίτλο της επάρχου και πλέον θα ασκεί τα καθήκοντά της αποκλειστικά ως περιφερειακή σύμβουλος. Με δενδροφύτευση υλοποιείται ένα ακόμη στάδιο της ανάπλασης οδού συντεμπόρων. Κατά μήκος οδού φυτεύονται φτελιές, ενώ στο χώρο έξω από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας τοποθετήθηκαν πλατάνια. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο συνολικός αριθμός των δέντρων στην οδό συντεμπόρων θα ξεπερνά τα 40. Η επιλογή των συγκεκριμένων ειδών έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά τους, καθώς πρόκειται για δέντρα ανθεκτικά που προσφέρουν φυσική σκιά και συμβάλλουν στην βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου. Σε λειτουργία το σύγχρονο σύστημα τηλεμετρίας ίδρυυσης στην Ιθάκη, μια επένδυση 1,85 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, αποτελεί μια σημαντική επένδυση για την καλύτερη διαχείριση του πολύ τιμού αγάθου του νερού, τη μείωση των απολειών και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες της Ιθάκης. Ειδική δημόσια διαζώση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου, 10.30 το πρωί, στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Εκέφαλος, για την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δεύτερης Θητείας. Συνελήφθη 19χρονος ημεδαπός το βράδυ της Δευτέρας, 29 Ιουνίου, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Παλικής. Καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης, η υπόθεση αφορά κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ η προανάκριση και οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακολουθούνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο στο Αργοστόλιο ο μόνιμος υπάλληλος και οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου Ιθάκης, ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα 18 Ιουνίου στη διαδρομή Σάμια για Εφημεία, παρασύροντας νεαρή οδηγό δικύκλου και εγκαταλείποντας το σημείο. Καθοριστική για την εξιχνία της υπόθεσης αποδείχθηκε η άμεση παρέμβαση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος καταδίωξε το απορριμματοφόρο, κινητοποίησε τον οδηγό και τον υποχρέωσε να επιστρέψει στον τόπο του ατυχήματος, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ταυτοποίησή του και στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Ένας μήνας γεμάτος χρώματα, δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση ξεκινά στο σπίτι του δασκάλου. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, παιδιά και ενήλικες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της τέχνης μέσα από ένα καλοκαιρινό εικαστικό εργαστήρι με στόχο όχι την αντιγραφή, αλλά την ανάδειξη της μοναδικής ματιάς κάθε συμμετέχοντα. Το κληροδότημα Σπυρίδωνος Αντίπα υπέρ της Κεφαλινίας προχωράει για το 2026 στη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων συνολικό ύψος 15.000 ευρώ. Η ενίσχυση αφορά 30 αναξιοπαθούσες οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα από την Κεφαλονιά με ποσό 500 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier με τελευταία ημερομηνία ταχυδρομικής φραγίδας την 14η Αυγούστου του 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Πυργί με την αρρώγη της Περιφέρειας Κεφαλινίας, την Παιδίν του Δήμου Σάμης, κοινότητας Πυργιού, τη συμμετοχή του ΦΠΚΑ, της Τουριστικής Επιτροπής Αργοστολίου, οργανώνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 τον 6ο Ένος Μάραθον. Η συντήρηση των μονοπατιών και η σηματοδότηση ξεκινά εντός των επόμενων ημερών. Σάρωσε ο Ναυτικός Όμιλος Αργοστολίου στην Πάτρα, 57 μετάλλια, 21 προκρίσεις και μεγάλες διακρίσεις για τους αθλητές του. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο κεφαλονίτης σπρίντερ Γεράσιμος Καμπίτσης στο Διεθνές Μίτινγκ στο Βέλγιο, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της καριέρας του. Ο 22χρονος αθλητής σημείωσε διπλό ατομικό ρεκόρ, τρέχοντας τα 100 μέτρα σε 10.49 και τα 200 σε 21.17. Επιδόσεις που το φέρνουν ακόμη πιο κοντά στους κορυφαίους Έλληνες σπρίντερ της νέας γενιάς. Ο Νεόλου Λιξουρίου ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Ηλία Μούτσιο, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για την ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η διοίκηση του Συλλόγου καλωσορίζει τον έμπειρο τεχνικό στην οικογένεια του Νεόλ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία, οι γνώσεις και η αγάπη του για τον μπάσκετ θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για την αγωνιστική πορεία και τη συνολική ανάπτυξη της ομάδας.

Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

ξαφνικά η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι. Ξαφνικά δεν υπάρχουν πρέπει και νόμοι. Ξαφνικά δύο αστέρια μιλάνε για σένα σε παράλληλους δρόμους πεσμένα. Ξαφνικά.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

mismo tono.

χαμένες μου ζωές και

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλια.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο.

κάνει. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

0: 89,2. Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

δελτίο ειδήσεων από τον Ινκεφαλή 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Με την έναρξη ισχύως του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο θεσμός του επάρχου καταργείται, σηματοδοτώντας το τέλος μιας αυτοτελούς αιρετής θέσης στην περιφερειακή διοίκηση. Η αλλαγή αυτή επηρεάζει άμεσα και την Ιθάκη, καθώς η κυρία Σμαράγδα Σαρδελή πάβει να φέρει τον τίτλο της επάρχου και πλέον θα ασκεί τα καθήκοντά της αποκλειστικά ως περιφερειακή σύμβουλος. Με δενδροφύτευση υλοποιείται ένα ακόμη στάδιο της ανάπλασης οδού συντεμπόρων. Κατά μήκος οδού φυτεύονται φτελιές, ενώ στο χώρο έξω από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας τοποθετήθηκαν πλατάνια. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο συνολικός αριθμός των δέντρων στην οδό συντεμπόρων θα ξεπερνά τα 40. Η επιλογή των συγκεκριμένων ειδών έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά τους, καθώς πρόκειται για δέντρα ανθεκτικά που προσφέρουν φυσική σκιά και συμβάλλουν στην βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου. Σε λειτουργία το σύγχρονο σύστημα τηλεμετρίας ίδρυυσης στην Ιθάκη, μια επένδυση 1,85 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, αποτελεί μια σημαντική επένδυση για την καλύτερη διαχείριση του πολύτιμου αγάθου του νερού, τη μείωση των απολειών και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες της Ιθάκης. Η ειδική δημόσια διαζώση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου, 10.30 το πρωί, στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Εκέφαλος, για την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών

Μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δεύτερης Θητείας. Συνελήφθη 19χρονος ημεδαπός το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Παλικής. Καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης, η υπόθεση αφορά κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ η προανάκριση και οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακολουθούνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο στο εργοστόλιο ο μόνιμος υπάλληλος και οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου Ιθάκης, ο οποίος ανεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα 18 Ιουνίου στη διαδρομή Σάμια για Εφημεία, παρασύροντας νεαρή οδηγό δικύκλου και εγκαταλείποντας το σημείο. Καθοριστική για την εξιχνία της υπόθεσης αποδείχθηκε η άμεση παρέμβαση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος καταδίωξε το απορριμματοφόρο, κινητοποίησε τον οδηγό και τον υποχρέωσε να επιστρέψει στον τόπο του ατυχήματος, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ταυτοποίησή του και στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Ένας μήνας γεμάτος χρώματα, δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση ξεκινά στο σπίτι του δασκάλου. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, παιδιά και ενήλικες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της τέχνης μέσα από ένα καλοκαιρινό εικαστικό εργαστήρι με στόχο όχι την αντιγραφή αλλά την ανάδειξη της μοναδικής ματιάς κάθε συμμετέχοντα. Το κληροδότημα Σπυρίδωνος Αντίπα υπέρ της Κεφαλινίας προχωράει για το 2026 στη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων συνολικό ύψος 15.000 ευρώ. Η ενίσχυση αφορά 30 αναξιοπαθούσες οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα από την Κεφαλονιά με ποσό 500 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier με τελευταία ημερομηνία ταχυδρομικής φραγίδας την 14η Αυγούστου του 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Πυργί με την αρρώγη της Περιφέρειας Κεφαλινίας, την Παιδίν του Δήμου Σάμης, κοινότητας Πυριού, τη συμμετοχή του ΦΠΚΑ, της Τουριστικής Επιτροπής Αργοστολίου, οργανώνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 τον 6ο Ένος Μάραθον. Η συντήρηση των μονοπατιών και η σηματοδότηση ξεκινά εντός των επόμενων ημερών. Σάρωσε ο Ναυτικός Ομίλος Αργοστολίου στην Πάτρα, 57 μετάλλια, 21 προκρίσεις και μεγάλες διακρίσεις για τους αθλητές του. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κεφαλονίτης Σπρίντερ Γεράσιμος Καμπίτσης στο Διεθνές Μίτινγκ στο Βέλγιο, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της καριέρας του. Ο 22χρονος αθλητής σημείωσε διπλό ατομικό ρεκόρ, τρέχοντας τα 100 μέτρα σε 10 και 49 και τα 200 σε 21 και 17. Επιδόσεις που το φέρνουν ακόμη πιο κοντά στους κορυφαίους Έλληνες σπρίντερ της νέας γενιάς. Ο Νεόλου Λιξουρίου ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Ηλία Μούτσιο, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για την ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η διοίκηση του Συλλόγου καλωσορίζει τον έμπειρο τεχνικό στην οικογένεια του Νεόλ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία, οι γνώσεις και η αγάπη του για τον μπάσκετ θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για την αγωνιστική πορεία και τη συνολική ανάπτυξη της ομάδας.

στα ξενύχτια λέμενε και στρέλεζε λέμενε, στα μεθύσια λέμενε, στα κορίτσια λέμενε.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις ώρες λέμε ναι, όχι λέμε στους

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

που τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω. Σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

σε δροσερή πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2.

Μπόρων, κατά μήκος οδού φυτεύονται φτελιές, ενώ στο χώρο έξω από το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας τοποθετήθηκαν πλατάνια. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, ο συνολικός αριθμός των δέντρων στην οδό Σιτεμπόρων θα ξεπερνά τα 40. Η επιλογή των συγκεκριμένων ειδών έγινε με βάση τα χαρακτηριστικά τους, καθώς πρόκειται για δέντρα ανθεκτικά που προσφέρουν φυσική σκιά και συμβάλλουν στην βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου. Σε λειτουργία το σύγχρονο σύστημα τηλεμετρίας ίδρευσης στην Ιθάκη, μια επένδυση 1,85 εκατομμυρίων ευρώ που υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, αποτελεί μια σημαντική επένδυση για την καλύτερη διαχείριση του πολύτιμου αγάθου του νερού, τη μείωση των απολειών και τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες της Ιθάκης. Ειδική δημόσια διαζώση συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργοστολίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου, 10.30 το πρωί, στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Εκέφαλος, για την ανάδειξη νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως για την εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής Δεύτερης Θητείας. Συνελήφθη 19χρονο ημεδαπός το βράδυ της Δευτέρας, 29 Ιουνίου, από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Παλικής. Καθώς στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης, η υπόθεση αφορά κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ η προανάκριση και οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακολουθούνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Ένοχος κρίθηκε από το δικαστήριο στο Αργοστόλι ο μόνιμος υπάλληλος και οδηγός απορριμματοφόρου του Δήμου Ιθάκης, ο οποίος ανεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα 18 Ιουνίου στη διαδρομή Σάμια για Εφημεία, παρασύροντας νεαρή οδηγό δικύκλου και εγκαταλείποντας το σημείο. Καθοριστική για την εξιχνία της υπόθεσης αποδείχθηκε η άμεση παρέμβαση αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος δίωξε το απορριμματοφόρο, κινητοποίησε τον οδηγό και τον υποχρέωσε να επιστρέψει στον τόπο του ατυχήματος, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ταυτοποίησή του και στην εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας. Ένας μήνας γεμάτος χρώματα, δημιουργικότητα και προσωπική έκφραση ξεκινά στο σπίτι του δασκάλου. Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, παιδιά και ενήλικες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο της τέχνης μέσα από ένα καλοκαιρινό εικαστικό εργαστήρι με στόχο όχι την αντιγραφή, αλλά την ανάδειξη της μοναδικής ματιάς κάθε συμμετέχοντα. Το κληροδότημα Σπυρίδωνος Αντίπα υπέρ της Κεφαλινίας προχωράει για το 2026 στη χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων συνολικό ύψος 15.000 ευρώ. Η ενίσχυση αφορά 30 αναξιοπαθούσες οικογένειες ή φυσικά πρόσωπα από την Κεφαλονιά με ποσό 500 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με courier με τελευταία ημερομηνία ταχυδρομικής φραγίδας την 14η Αυγούστου του 2026. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος στο Πυργί με την αρρώγη της Περιφέρειας Κεφαλινίας, την Παιδίν του Δήμου Σάμης, κοινότητας Πυργιού, τη συμμετοχή του ΦΠΚΑ, της Τουριστικής Επιτροπής Αργοστολίου, οργανώνει την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 2026 τον 6ο Ένος Μάραθον. Η συντήρηση των μονοπατιών και η σηματοδότηση ξεκινά εντός των επόμενων ημερών. Σάρωσε ο Ναυτικός Ομίλος Αργοστολίου στην Πάτρα, 57 μετάλλια, 21 προκρίσεις και μεγάλες διακρίσεις για τους αθλητές του. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο κεφαλονίτης σπρίντερ Γεράσιμος Καμπίτσης στο Διεθνές Μίτινγκ στο Βέλγιο, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση της καριέρας του. Ο 22χρονος αθλητής σημείωσε διπλό ατομικό ρεκόρ, τρέχοντας τα 100 μέτρα σε 10 και 49 και τα 200 σε 21 και 17. Επιδόσεις που το φέρνουν ακόμη πιο κοντά στους κορυφαίους Έλληνες σπρίντερ της νέας γενιάς. Ο Νεολιξουρίου ανακοίνωσε επίσημα την έναρξη της συνεργασίας του με τον προπονητή Ηλία Μούτσιο, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για την ομάδα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η διοίκηση του Συλλόγου καλωσορίζει τον έμπειρο τεχνικό στην οικογένεια του Νεόλ, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η εμπειρία, οι γνώσεις και η αγάπη του για τον μπάσκετ θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια για την αγωνιστική πορεία και τη συνολική ανάπτυξη της ομάδας.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Κεφαλονιά 89,2.

τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια.

Μπέμπα. Ήσουν τόσο δά, μετά έγινε κοπέλα, κοπελιά, και τώρα κοντζά μου ολόκληρη.

φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια